Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θα ερμηνεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μια παλιά γενιά. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί. Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης. Καταλάβατε. Είναι η Μαντό. Το 1994 κυκλοφορεί το ανήσυχο βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της Ηρός Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή. Όχι, μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει: γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε. Όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε σε εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναλύθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λιπά και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του. Brad ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Plus Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spaghetti The Oris που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Just Music.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Music Club 105,8.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμό μου.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα.

0: Αναβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Olympia Palace. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Να, 07:05 και 51 δευτερόλεπτα. Good morning. Την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε? Ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 24 Ιουνίου. Πώς περνάει έτσι ο καιρός. Ευχάριστα και ωραία. Έλα, ευχάριστα και ωραία. Παρέα εδώ με το σταθμό κάνουμε. Πρέπει να τα φτιάξω τραγούδια αυτά. Δεν γίνεται, χαραμίζομαι κυρίες και κύριοι. Άλλοι κάνουν καριέρα, άλλοι βγάζουν λεφτά βγάζοντας τραγούδια εύπεπτα, κυρίες και κύριοι του εξαμήνου κτλ. Και εμείς εδώ με τέτοιο ταλέντο που μπορούμε να βγάλουμε τραγούδια στο δευτερόλεπτο, με οποιοδήποτε θέμα, με οποιοδήποτε όνομα, με οποιοδήποτε τέλος πάντων ύφος τραγουδιού, ζεμπέκικο, κριτικό, νησιώτικο, αράβικο, οριεντάλ, εμείς εδώ δεν έχουμε βγάλει φράγκο, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Πρωί έχουμε πάει, τώρα έχουμε σταματήσει από τη μεσημεριανή ζώνη. Με ψάχνουν λίγο ακόμα οι άνθρωποι. Πρέπει να βάλουμε ένα σποτάκι το μεσημέρι, να φτιάξουμε ένα σποτάκι, να παίζει το μεσημέρι εκεί 3 με 5 και να λέει κοπέλια, πρέπει να το εκφωνήσω εγώ. Κοπέλια, με ψάχνετε να μ' ακούσετε το μεσημέρι? Δεν είμαι πια το μεσημέρι, έχουμε πάει πια το πρωί. Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε πολύ έτσι μικρό σύντομο χρονικό διάστημα έχει μαθευτεί και παύλα αγαπηθεί, θα έλεγα, η πρωινή ζώνη, το 7 με 11 εδώ στον Music Club 105,8. Οι μεσημεριανοί βέβαια με έχουν χάσει. Χάσαν την παρέα τους μετά τη δουλειά, που πηγαίναν στις δραστηριότητες κτλ. Με έχουν πάρει τώρα η πρωινή. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν γι' αυτά. 200 χρόνια κάναμε εκπομπή το μεσημέρι. Έχουμε πάει τώρα λίγο το πρωί, έτσι να αλλάξουμε λίγο κτλ. Και βλέποντας και κάνοντας. Ποτέ μιλές ποτέ, όπως το είπε και ο Ζέλικο. Και μετά από 14 χρόνια ξαναήρθε στον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι. Ποτέ μιλές ποτέ. Μπορεί να ξαναπάμε στη ζώνη το 11 με 1 που είχαμε θριαμβεύσει και παλαιότερα, 11 με 2 μάλλον. 11 με 2 ήταν η νούμερο 1 ζώνη. Μετά κάναμε το μεσημέρι.

0: 2 με 5. Έχουμε κάνει τώρα το πρωινό μας εδώ το 7 με 11. Μόνο απογευματινό και βραδινό δεν έχουμε κάνει, αλλά ξαναλέω, ποτέ μιλές ποτέ. Αυτά στο ξεκίνημα. Θα κουβεντιάσουμε σήμερα διάφορα, θα πούμε διάφορα, θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε τα ανέκδοτά μας, θα κάνουμε τα αστεία μας, θα δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τους διαγωνισμούς μας. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Να. Εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας, 07 και 14 και 35 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη σήμερα. Στο κέντρο της εβδομάδας, 24 του μηνός 2026, ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06.02 και ο ήλιος θα δύσει στις 20.53. Μια χαρά, πολύ ωραίο, μεγάλη είναι η μέρα. Μας χωράει να κάνουμε τις βόλτες μας, να πάμε στη δουλειά μας, να τέλος πάντων βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, αν γιορτάζετε κάποια επέτειο κτλ. Ας πούμε, μπορεί να γιορτάζετε, παράδειγμα, επέτειο γάμου, λέμε τώρα, ας πούμε, και να θέλετε να το γιορτάσετε. Σήμερα γιορτάζει έτσι και ψιλοπερίπου, ας πούμε, ο Ερίκος. Τετάρτη, δηλαδή δεν είναι και καμιά. Γιατί γιορτάζουν 2, 3, 4, 5-10 φορές τα διάφορα έτσι μικρά ονόματα. Ο Σίου Ερίκου είναι σήμερα. Μπορεί να γιορτάζει κάποια άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Ανάργυρος, 28 του μήνα την Κυριακή, είναι των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα και τα σχετικά. Ο Πέτρος μετά, 29 του μήνα, 29 Ιουνίου έχουμε τον Πέτρο, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και μετά 30 έχουμε σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Απόστολος Τόλης, Αποστόλης Λάκης, Αποστολία και τα σχετικά. Και μετά μπαίνει ο Ιούλιος, την Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα. Μια εβδομάδα ακόμα, κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα ακόμα και μετά μπαίνει ο Ιούλιος. Σωστά, σωστά. Good morning.

0: Music Club 105,8.
1: Να 07 και 22 και 35 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. Πρέπει να το γράψετε, να το αποθηκεύσετε τέλος πάντων. Να γράψετε Music Club, γράψετε Παναγιώτης Μάρτης, δεν ξέρω τι θέλετε γράψτε. Οπότε όταν θέλετε να στέλνετε, να στείλετε μήνυμα για διαγωνισμούς, για δώρα, για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια τέλος πάντων, ή τέλος πάντων για οποιοδήποτε λόγο, να το έχετε εύκαιρο κτλ. Εάν δεν τον θυμάστε. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στο RDS το γράφει το Viber του σταθμού. Δηλαδή το RDS είναι, σημαίνει Radio Data System, είναι τα γράμματα που περνάνε από το ραδιόφωνο αν έχετε. Και πιο παλιό δηλαδή ραδιόφωνο αν είναι και πιο σύγχρονο, περνάνε κάτι γράμματα. Τώρα ας πούμε γράφει Μάρτις, ο Νέαρ, Ναου με τη Μάνια, 7 με 11. Γράφει διάφορα τέλος πάντων τις εκπομπές. Γράφει λοιπόν εκεί και το Viber του σταθμού αλλά και το τηλέφωνο. Οπότε λίγο να περιμένετε, περνάνε διάφορα έτσι, γράμματα εκεί, γράφει το όνομα του σταθμού, τη συχνότητα κτλ. Οπότε λίγο να περιμένετε, θα δείτε και το Viber, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και δεν θυμάστε το Viber. Συμφωνούμε μέχρι εδώ, συμφωνούμε. Να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970111058. Όταν λέω ότι το γράφει το RDS εννοώ και του σπιτιού, τα ραδιόφωνα, αλλά κυρίως του αυτοκινήτου. Εμφανίζουν κάτι γράμματα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970111058. 6970111058. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα το οποίο λέγεται Le Reservoir, κάπως έτσι τέλος πάντων στα γαλλικά. Les Reservoir, όχι Reservoir, Les Reservoir, κάπως έτσι. Το οποίο είναι από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα εδώ στο σταθμό τέλος πάντων και κατά καιρούς κάνουν πολύ ωραίες διασκευές. Τώρα λοιπόν έχουν διασκευάσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το έκαναν swing, ένα παλιότερο τραγούδι από τον Στέφανο Κορκολή, το Αγάπη παραξενή μου, να, κάπως έτσι πάει τέλος πάντων. Το έκαναν πιο σύγχρονο τέλος πάντων, το έφεραν στο σήμερα και είναι αυτό εδώ, για ακούστε.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Ρίζου.
0: Και ακούτε Music Club 105,8.
1: Και όπως μου λένε εδώ, είναι ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
0: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε μετά το break, το διαφημιστικό, με λίγο Ελένη Φουρέιρα. Το L Telephone. Το L Telephone το δικό μας είναι το 2810 370 888. Είναι το σταθερό τηλέφωνο που σας χρησιμεύει για τα δώρα, για τους διαγωνισμούς, για τις αφιερώσεις, για τα σχετικά. 2810 370 888. Το κινητό τηλέφωνο, το Viber δηλαδή, για να στέλνετε μηνύματα και τις καλημέρες σας, είναι το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Και να πάω στο Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αλεξάνδρα. Κάτσε εδώ, περίμενε, γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου, λέει, τι κάνεις? Μήπως μπορείς να μας βάζεις στο ξεκίνημα λίγο Ελένη Φουρέιρα? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Να πάω στη φίλη μου τη Μαρία, μου λέει, καλημέρα Παναγιώτη, θα ήθελα να βάλεις λίγο το τραγούδι Βατερλό από την Άννα Βύση. Εννοείται. Γιατί εγώ τη βρίσκω μόνο με το μωρό. Την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Το Ηράκλειο Bowling Center είναι ο απόλυτος προορισμός για διασκέδαση. Έχουμε ανανεωθεί, έχουμε βάλει τα καλά μας, έχουμε βάλει καινούρια ρούχα, παπούτσια, έχουμε βάλει αρώματα κτλ. Βάλαμε καινούριους διαδρόμους και σας περιμένουμε να έρθετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να φάτε το φαγητό σας, τα club sandwich κτλ. Να πιείτε την παγωμένη σας σοκολάτα, μια παγωμένη μπύρα, να πιείτε ένα δροσιστικό κοκτέιλάκι στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στον Fun Factory. Δίπλα δηλαδή, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, να κάνετε τα γενέθλια των παιδιών σας, να περάσετε ωραία. Είναι η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, στο κέντρο δηλαδή. Το ξέρουν όλοι, βολεύει μια χαρά. Να θυμίσω και ένα τηλέφωνο, 2810 344 414. Είναι το τηλέφωνο στο Ηράκλειο Bowling Center. Σωστά, σωστά.
2: Τα στολίδια δεν με φτιάχνουν. Ταξίδια δεν με φτιάχνει τίποτα. Γιατί

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Ιορδανίδη, τον Τζόρνταν δηλαδή. Καμία σχέση με τον Μάικλ Τζόρνταν. Αυτός είναι ακόμα καλύτερος παίχτης. Πιο ψηλός, πιο γεροδεμένος κτλ. Ο Γιάννης ο Ιορδανίδης, Παύλα Τζόρνταν ή Μάγος. Έχει 2-3 ονόματα για να μην τον βρίσκουν εύκολα. Πώς λέμε, ο Μπάμπης, ο Σουλιάς, ο Φαλτσέτας και τα σχετικά. Κάτι ανάλογο είναι αυτός. Ο Γιάννης ο Ιορδανίδης, ο Τζόρνταν ή Μάγος. Εννοείται ότι όλα αυτά τα έχω βγάλει εγώ, τα παρατσούκλια δηλαδή. 07:46 με ένα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, όπου βρίσκουμε τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες. Ωραίες αυτές, πολύ ωραίες. Τεντοπέργολες, πολύ καλές, ίσχες, τοξωτές, κρεμαστές, μεγάλη γκάμα μοντέλων. Δυνατότητα προσαρμογής τους σε κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη του χώρου που επιθυμεί να καλύψει ο πελάτης. Ξενοδοχείο είναι αυτό, σπίτι είναι αυτό, εξοχικό είναι αυτό. Ό,τι θέλετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας φέρουμε την σκιά. Κυρίες και κύριοι, όχι μόνο τη σκιά, τον αέρα, να σταματήσει ο αέρας, να μην μπαίνει ο ήλιος. Να. 1500 πράγματα μπορώ να σας λέω μέχρι μεθαύριο, τα οποία μπορούμε να βρούμε στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να πάω τώρα στην φίλη μου την Αθηνά. Αθηνά, good morning. Καλημέρα μας, τι κάνεις? Καλημέρα σας, λέει, τι κάνετε? Θέλουμε να ακούσουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Διαλέξαμε από όλα τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα αυτό εδώ.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαράκη.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 53 και 20 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας για να έρθετε να τα δείτε, να τα κουβεντιάσουμε όλα, είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Να στείλω την καλημέρα μου στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν από το Παγνί. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Επίσης την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έχουμε πολύ ωραία και πάρα πολύ ενεργά social media, Instagram, Facebook και τα σχετικά. Μπορείτε να μας βρείτε, τέλος πάντων, να κάνετε μια απλή αναζήτηση, να μας αναζητήσετε για να ενημερώνεστε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ανεβάζουμε συνέχεια τις καινούριες πολυθρόνες, τους καινούριους καναμπέδες, τα καινούργια τραπέζια. Πολύ ωραία πράγματα από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να πάω στο Viber του σταθμού. Πάρα πολλά μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σας θέλω την αγάπη μου. Θέλουμε, μου λέει, να μας παίξει λίγο τραγούδια της Eurovision. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο τραγούδια της Eurovision. Εννοείται, τι δουλειά κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Μπρίκια κολλάμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, good morning, αδερφούλη μου. Κάτσε να δούμε τώρα. Λέει καλημέρα. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του Ηρακλείου. Ηρέμησε, ρε. Ηρέμησε, κολλητέ μου. Δευτέρα, βάλε, θα σβήσει. Δεν ξέρω, λέει, πώς μου ήρθε τώρα, αλλά αν μπορείς να βάλεις λίγο Αδερφούς Κατσάμπα, το πορομ πομ πομ, πορομ πορομ πομ περομ περομ. Ρε συ Γιώργο, μας προσβάλλεις τώρα. Παίζουμε εμείς τέτοια τραγούδια εδώ στην εκπομπή. Είναι το νούμερο ένα ραδιόφωνο του πλανήτη. Είναι ο Music Club 105,8. Είναι νούμερο ένα εκπομπή, ρε φίλα. Θα παίξουμε Αδερφούς Κατσάμπα, δηλαδή, μα είναι δυνατόν τώρα.

Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Good morning. Παίζουμε και αδερφούς κατσάμπα εδώ πέρα, Latin και άλλα. Από το CD, από το δίσκο μάλλον τότε, Latin και άλλα. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τι να βάλουμε? Τα παπάκια να βάλουμε, εντάξει, τα παπάκια τα έχουμε βάλει. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Ψάχνεις κουφώματα, επίμονα, έλα σε μας, έλα στον Ζήνωνα. Την καλημέρα μας και στο κακάο, όπου παίρνουμε και πίνουμε τα καφεδάκια μας. Κακάο pastry and bakery με τούρτες πάρα πολύ ωραίες γενεθλίων. Για κάθε γούστο, σε οτιδήποτε σχέδιο, κουτούλησα εδώ τα μικρόφωνα, σε οτιδήποτε σχέδιο φανταστείτε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 8, θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Πριν πάμε στο break, θα ακούσουμε λίγο Γιάννη Κότσιρα. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. 08.09 και 51 δευτερόλεπτα. Πάμε λίγο στον καιρό. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, με 28% υγρασία, 4 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους με καθαρό τον ουρανό. Για αύριο, ημέρα Πέμπτη, πάρα πολύ ζέστη, ψιλοκάψωνας θα έλεγα. Θερμοκρασία μέγιστη γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Για αύριο, ημέρα Πέμπτη, 25 του μηνός. Εξαιρετικός ο καιρός τώρα για μπάνιο στην Αγία Πελαγία, στην Αμουδάρα, στον Καρτερό, στο Λέντα, στα Μάλια, στα Μάταρα. Στα Μάταλα, στο Τζούτσουρα φυσάει λίγο. Η αλήθεια είναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στο www.οικοπροκάτ.gr. Επίσης την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Ακόμα την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος. Τζάμια, κρίσταλα, οτιδήποτε θέλετε πραγματικά να είναι μοναδικό για το ξενοδοχείο σας, για το σπίτι σας, για τον μπαλκόνι σας, εμείς είμαστε εδώ. Τζάμια, κρίσταλα, Art Glass Νεόπουλος. Η ώρα είναι 8 και 10. Περιμένοντας την Μάνια, έρχονται τα ημισκούμπρια. Ημισκούμπρια, είστε εδώ.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη για να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον συνεργάτη Παύλα, συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Μανώλη τον Φουρναράκη, ο οποίος ήρθε στην ώρα του.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ο οποίος πάρα πολύ τυχερός εχθές, συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά.
2: Κέρδισε εκεί στη... Είχαμε μια βραδιά εκεί στο DJ Pro Audio που παρουσιάσαμε τα καινούργια ηχεία της Electro Voice. Κέρδισε ένα ηχείο,
3: ναι.
2: Bluetooth ασύρματο μπαταρίας και τα λοιπά, όλο το έργο δηλαδή της Electro Voice αξίας 1.100 ευρώ. Μα τέτοια τύχη ρε φίλε.
3: Τόσο τυχερός πια.
2: Μα αν είναι δυνατόν δηλαδή. Το περιμένανε όλος ο κόσμος. Περιμένουν όλοι οι DJ εκεί του Ηρακλείου.
3: 300 άτομα ήταν εκεί, εμένα έτσι πάλι.
2: 300 άτομα, ναι. Πάλι σε σένα έτυχε το δώρο ρε φίλε.
3: Άμα έχεις.
2: Εμείς κάνουμε την παρουσίαση. Πήγαμε εκεί, παίξαμε μουσική, παρουσιάσαμε. Μιλούσαμε εκεί πέρα με τον άλλο που είναι Γερμανός, τον chief της Electro Voice. Κάναμε τέτοια πράγματα και πήρες πάλι εσύ το ηχείο. Και εμείς πήραμε.
3: Πάλι εγώ, ναι.
2: Καλημέρα μας στο Caravel. Το Caravel, το Adults Only, είναι το πιο κοντινό εστιατόριο στην πόλη του Ηρακλείου με επώνυμο σεφ. Ένα βραβευμένο εστιατόριο. Caravel Adults Only, αμουδάρα στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού, μετά το γεφυράκι στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω στην παραλία. Ξέρεις που είναι η αστυνομία στο...
3: Άναι,
2: είναι δυνατόν να μην ξέρεις που είναι η αστυνομία στην αμουδάρα. Από αυτό το στενάκι, τέρμα κάτω στην παραλία, εκεί είναι το Caravel. Σωστά, σωστά.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και με το event που έρχεται μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα σε συνεργασία με την IKEA σας προσκαλεί σε ένα πεντανόστιμο live cooking event στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν. Και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και δώρο επιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
2: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.
3: Μαρίνα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονίκη. Νικονένα, πριν το παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη εδώ στα κεντρικά headquarters του σταθμού, στα κεντρικά στούντιο, όχι τα άλλα που έχουμε, γιατί έχουμε κάτι άλλα στη Νέα Υόρκη, στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντετζανέιρο, ας πούμε, και σε διάφορες άλλες πόλεις, στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι. Εμείς είμαστε στα κεντρικά εδώ τώρα, στα κεντρικά στούντιο που είμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ σε μια 18όροφη πολυκατοικία, στο Ρετυρέ τέρμα πάνω.
2: Σωστά.
1: Να, το λέω ρε παιδί μου, για να ξέρουν οι άνθρωποι από πού κάνουμε, από πού εκπέμπει ο σταθμός.
2: Με την καλύτερη θέα.
1: Με την καλύτερη θέα. Μην νομίζουν ότι είμαστε κανένα υπόγειο, μας έχουν σε κανένα υπόγειο παραπεταμένους. Εδώ τώρα είμαστε Ρετυρέ, Ευάερο, Ευήλιο, 18ωρο. 17 είναι.
2: 17 νομίζω.
1: 17 ωρόφους. Είμαστε τέρμα πάνω στο Ρετυρέ και εκπέμπουμε, παίζουμε μόνο επιτυχίες. Να καλωσορίσουμε το Γιώργο, είπαμε τον Κοκολοδημητράκη που έφυγε.
3: Και τη Μάνια.
1: Και τη Μάνια τη Δανδουλάκη που δεν είναι εδώ. Έχουν έρθει αυτοί βέβαια, μην νομίζω ότι εγώ τα βγάζω το μυαλό μου. Εδώ είναι, έχουν έρθει. Αλλά μόλις ανοίγουμε το μικρόφωνο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, εξαφανίζονται. Δηλαδή ειδικά η Μάνια που είναι και κεντρικά παρουσιάστρια της εκπομπής. Δεν θα έπρεπε τη στιγμή που έρχεται να κάθεται εδώ στην καρέκλα να έχει στρογγυλοκάτσει το μικρό της το ποπουδάκι, το οποίο είναι και μίνι, πετίτ, μινιόν, να κάτσει εδώ στο σκαμπό που της έχουμε φέρει, ας πούμε, και να ξεκινήσει την εκπομπή της. Μόνο έρχεται και εξαφανίζεται. Πού πάει, τι πάει και κάνει. Απλώνεις, ρούχα πας και απλώνεις. Τι κάνεις, στεγνοτήριο βάζεις. Τι κάνεις, μπορείς να μας πεις τι κάνεις.
4: Να σας πω τι κάνω.
1: Ναι.
4: Όταν έρχομαι. Εδώ είναι το μικρόφωνο μου, πού είναι η κάμερά μου.
1: Μάτι την κάμερα.
4: Πάρ' την κάμερα. Όταν έρχομαι και ακούω ταραχές εδώ πέρα και φωνές και δεν μπορώ, πρωί είναι πρωί.
1: Μα τι πρωί ρε Σημάνια,
4: περίμενε. Θέλω φροντίδα,
1: άκουσε
4: θέλω
1: με.
4: Προδέρμ,
1: ναι,
4: δεν μπορώ εγώ με ουγγανιές πρωί πρωί.
1: Ναι,
4: αλλά εσύ φταίς, φταίς εσύ, εσύ φταίς παλιοίπουλη οχιά. Εσύ θα κάνεις επίδες για να γελάς, αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Και όταν έρθει με τεσάρκος θα γίνεις ταραντούλα και θα σε πατάνε οι ανθρώποι. Αυτά ήθελα να πω.
1: Είπες
4: ότι θα είμαστε εμείς.
1: Κάμπια, εμένα ή πουλιοχιά. Εμένα το είπε. Ή πουλιοχιά με είπε.
4: Θα γίνει ταραντούλα, είπα.
1: Και ότι θα γίνει ταραντούλα και ή πουλιοχιά.
3: Το είπε
1: ο παπαγάλος. Λες τέτοια πράγματα για το μέντορά σου, για τον άνθρωπο που σε έβαλε στο ραδιόφωνο.
4: Πυγμαλίωνα.
1: Ναι, πυγμαλίωνα. Τι είναι ο πυγμαλίωνα, Δακαρίδης. Μα με μπέρδεψε. Μια μου λε πυγμαλίωνα. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία. Καλημέρα, κυρία Μαρία, μου λέει. Προσπαθώ να καταλάβω ότι έχει έρθει, μου λέει, το καλοκαίρι. Πού να το καταλάβετε,
4: πού
1: κυρία
4: Μαρία.
1: Εδώ χθε το βράδυ έκανε ψόφο. Ήμασταν εκεί πέρα με τον άλλο σε κάτι εγγένεια. Εγώ φορούσα μπουφάν. Γιατί μου λέει, μα εγώ ζεσταίνω, με κοροϊδεύανε. Ψόφο. 20 βαθμούς. 9 η ώρα το βράδυ είχε 20 βαθμούς. Αίσθηση 19 λόγω
4: ναι, 12.
1: Και εσείς δεν κρυώνετε στους 19 βαθμούς.
4: Εμάς τα καμίνια το έστρωσε.
3: Το έστρωσε.
1: Εγκριώνεται.
4: Το στρώνει.
1: Εγώ με ζακέτα. Μην νομίζω ότι λέω. Με ζακέτα έρχομαι το πρωί. Φεύγω από το σπίτι και φοράω ζακετούλα.
4: Με ζακέτα έρχεσαι το πρωί. Γιατί μήπως πας και αφήνεις το μάξι της μάνας σου και τα βρεις το μηχανάκι για να πληρώνεις πάρκινγκ.
1: Όχι, με τα μάξι έρχομαι. Και έχω και το καλοριφέρ στο ζεστό, το air conditioner.
4: Α, καλά, αυτό είναι διαταραχή, αγάπη
3: ναι.
4: μου.
3: Ναι, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
4: Έχει πρόβλημα.
1: Εγώ έχω πρόβλημα.
4: Και φοράω το air conditioner στο ζεστό, Ιούλη παρατέταρτο. Ναι. Έχει πρόβλημα.
1: Και φοράω τη ζακετούλα μου μια χαρά για να μην κρυώσω, φίλε. Εδώ πέρα, γιατί άμα κρυώσει εδώ πέρα πίσω, εδώ
3: η
1: πίσω.
3: Πλατούλα σου.
1: Η πλατούλα κάτω, εδώ πώς. Δεν τα λένε πλατούλα, είναι από το πίσω μέρος εδώ, πώς το λένε.
3: Ο, ναι.
4: Οι κουτάλες.
1: Οι κουτάλες είναι πάνω. Ακριβώς από κάτω από τις κουτάλες, δηλαδή οι κουτάλες είναι.
4: Τα πυρούνια, ξέρω εγώ.
1: Ποια πυρούνια, μωρέ Μάνια τώρα. Το πάνω μέρος λέγονται κουτάλες από την πίσω μεριά της πλάτης. Πώς λέγεται το κάτω εδώ, πού βάζουμε το νερό όταν μπαίνουμε στη θάλασσα που λέει
4: στη
1: βάλε.
4: Στη μέση.
1: Στη μέση, αλλά αριστερά-δεξιά. Πώς το λένε εδώ.
4: Αριστερά-δεξιά της μέσης.
1: Μπράβο.
4: Πρέπει να βρούμε την ονομασία.
1: Όταν μπαίνουμε στη θάλασσα για να κάνουμε μπάνιο, για να το νερό, άμα είναι παγωμένο, το νερό το βάζουμε. Βάζουμε λίγο στο χεράκι έτσι.
3: Θα κάνει γιαγιά μου, εσύ.
4: Όπω για τον τίμη. Αυτά 50 χρόνια
3: άνθρωποι.
4: Τι όλα είσαι εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι, αν γίνει πόλεμος, θα πολεμήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στην πρώτη γραμμή. Φεύγω.
3: Και δεν μπορώ άλλο.
4: Μα τι περιμένεις από άνθρωπο που σου λέει βάζω το κλιματιστικό στο ζεστό το πρωί. Πείτε μου άλλον ένα στον πλανήτη Γη. Ο Χριστός, για να δείτε τι τραβάω. Δεν πληρώνω αρκετά για όλα αυτά.
5: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο 6767 Store, 6767 δηλαδή, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκον 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς, με unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και πολύ ωραία καπέλα. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουμε τη διαφήμιση, ναι, και να μην λέει το μικρότερο κατάστημα, να λέει το μικρότερο κατάστημα μετά το μαγαζί της Μάνιας. Το δικό σου πρέπει να είναι πιο μικρό.
2: Πιο μικρό, γιατί πόσο τετραγωνικά είναι?
1: Δεν ξέρω, αλλά έτσι που το έχω, το δικό σου αυτό που έχει στο κέντρο.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Το...
2: καλά, τα περισσότερα μαγαζί στο κέντρο είναι μικρά.
1: Money D clothing.
2: Clothing. Money D clothing bar. Clothing.
1: Δηλαδή, τι
2: το clothing είναι σαν να κλώθουν τα κλωσόπουλα.
1: Ναι, εσύ το άλλο, εσύ τι είναι το clothing, τι σημαίνει? Τι σημαίνει το clothing που έχει ονομάσει το μαγαζί σου,
2: μα,
1: πες
2: πρέπει
1: μας
2: να σου κάνω ανάλυση του ονόματος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πες μας, ναι.
2: Το μαγαζί λοιπόν, επειδή το ανοίξαμε με τον Έγκα και δουλεύαμε εστίαση βράδυ και οι δύο, θέλαμε να έχει κάτι με bar, ναι, μέσα. Και έγινε Money D, το οποίο σημαίνει κάτι άλλο, δεν θα το αναλύσουμε τώρα.
1: Το clothing, πες μας τι είναι.
2: Τα ρούχα. Μπαρ με ρούχα και καλά.
1: Α, τώρα ήρθε η καλύτερη.
2: Yeah.
1: Εδώ θα γίνει τώρα η μάχη, κυρίες και κύριοι, αυτό που όλοι περιμένατε. Να καλωσορίσουμε την κολλητή μου φίλη που μας έφερε κάτι σοκολατάκια που δεν τρώμε, γιατί να την ευχαριστούμε.
3: Εσύ να μην πας στις
1: παχύνες. Εγώ έχω παχύνει, κάτσα σηκωθώ. Δεν με έχεις δει όρθιο. Πάρε το μικρόφωνο
2: κατά. Τώρα άλλαξε, τώρα άλλαξε. Ψήλωσε.
1: Για δες με τώρα. Έχω χάσει. Πόσα. Έχω χάσει.
2: Πέντε.
1: Όχι, είμαι τώρα 107, το προεζυγίστηκα, ξεκίνησα 108, δεν θυμάμαι.
3: Πότε, πριν 3 μήνες?
1: 108 ξεκίνησα, 107 και είμαι 97, μην με μπερδεύετε. 97 είμαι.
2: Μωρέ, θα πέσει, μωρέ, εδώ που είμαστε στο ταβάνι μας, πλακώς, θα βρει που πας να θάμψει.
1: Λοιπόν, καταρχήν πώς από εδώ, πες μας.
3: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Κάτσε, δεν κάθεσαι.
3: Γιατί πάνω και τον άλλο μου φίλο δίπλα.
1: Α, μα είδες, μας έβαλε τα σκολατάκια. Τέλος πάντων, όλα καλά, ευχαριστούμε.
3: Απλά άκουσα τις φωνές σου και είπα κάποιον σφάζουν, κάτι γίνεται κάτω.
1: Δεν σφάζουμε. Εμείς έτσι κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
3: Α, ήταν κουβέντα, χαλαρή.
1: Προσπαθούμε
3: δηλαδή
1: να εξηγήσουμε εδώ πέρα στη Μάνια ότι έχει βγάλει το μαγαζί Money D Clothing Bar και θέλουμε να μας πει τι είναι το clothing. Και μου λέει τα ρούχα και καλά.
3: Αν το πεις, αν το προφέρεις σωστά, μπορεί και να σου πει.
2: Μπράβο. Μα, αυτό του εξηγούσα μία ώρα. Δεν είναι σαν να κλώθουν τα κλωσόπουλα.
1: Πώς το clothing άνθρωπος... και καλά από το clothes. Από... Τι, πώς είναι το
2: clothes? Clothes, μωρέ, clothes.
3: Ρούχα.
1: Από το, τα ρούχα είναι cloth.
2: Έτσι όπως το λες, βέβαια ακούγεται πολύ λα.
3: Δεν είναι, δεν είναι.
2: Εάν η μητέρα σου κάποια στιγμή πλήρωσε κάποια αγγλική φιλόλογο, είναι ντροπή που πήρε τα λεφτά.
1: Στο ξανθάκι πήγαινα, στο καλό.
2: Κρίμα.
3: Μην
2: το λες, γιατί και εγώ πήγαινα και έμαθα τι σημαίνει το clothing.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, εντάξει, εσείς λέτε τώρα ιδέες και εγώ ήθελα. Και εμείς σας αγαπούμε. Εγώ ήθελα να πω τώρα ένα ανέκδοτο, δεν με αφήσατε, αλλά θα παίξω τώρα λίγο ένα βύση.
2: Ωραίο.
1: Και θα επιστρέψω σε λίγο μετά το break με τη Μάνια εδώ και του υπόλοιπου.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?

0: πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
1: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
2: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
3: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Η ώρα είναι 09:09 και 28 δευτερόλεπτα. Χειροκροτούμε.
3: Ακριβολόγος.
2: Όλοι μαζί τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
4: Μπράβο Μάνια.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Το Γιώργο τον Κοκόλο Δημητράκη.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Τον Δημήτρη τον Καστρινάκη που δεν είναι εδώ. Και το Μανώλη το Φουρναράκη που είναι εδώ.
3: Και τον Παναγιώτη το Μάρτι που φταίει που έρχονται όλοι αυτοί εδώ.
2: Ναι, με μεγάλη σου χαρά τους υποδέχεσαι τους φίλους μου.
3: Ναι, ναι.
2: Και καλά κάνεις Μάνια. Μα έτσι πρέπει ρε Μάνια, έτσι πρέπει. Να είσαι large, να είσαι, πώς το λένε, καλή οικοδεσπότρια.
3: Ναι, οικοδεσπότρια.
2: Και είμαστε στον τελικό του Μουντιάλ.
3: Άντε να δούμε πότε θα τελειώσει.
2: Είμαστε στον τελικό του Μουντιάλ 2026 που γίνεται στην Αμερική. Και είναι ο τελικός, ας πούμε.
3: Ανέκδοτο θα πεις.
2: Όχι, μια πραγματικότητα.
3: Α.
2: Και είναι ο τελικός, ώσπου σε κάποια φάση τέλος πάντων εκεί στον, στον τελικό του Μουντιάλ, πάει ένας που είχε κλείσει ένα μονό εισιτήριο και κάθεται στη θέση του. Ακριβώς δίπλα είναι μια θέση καινή και παραδίπλα είναι ένας ηλικιωμένος κύριος γύρω στα 80.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει ο αγώνας, η θέση του δίπλα ακριβώς είναι καινή.
3: Ναι.
2: Δεν έχετε κανένας. Σκέφτεται αυτός. Μα καλά μου λέει, είναι δυνατό λέει στον τελικό του Μουντιάλ να υπάρχει καινή θέση στους αγώνες, το εστίρο να κάνει 3-4-5 χιλιάρικα. Ποιος το πλήρωσε
3: και δεν πήγε ας πούμε.
2: Και δεν ήρθε. Mm. Γυρνάει λοιπόν στον ηλικιωμένο κύριο που είναι καμιά 75
3: πάμε.
2: Χρονιών και είναι δίπλα του. Του λέει συγγνώμη κύριε, αλλά αυτή η θέση εδώ, μήπως ξέρετε ποιος.
3: Θα με συγκινήσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί μου τα κάνω.
2: Μήπως ξέρετε, λέει ποιανού είναι. Λέει βέβαια ξέρω ποιανού είναι η θέση. Λέει ποιανού είναι η θέση, λέει τη γυναίκα μου. Λέει μα σοβαρά, λέει μιλάτε. Συγκινήθηκε η άλλη, να. Βλέπεις.
5: Σταμάτα να κλαις, μωρέ.
2: Μα σταμάτα, μωρέ, Μάνια να κλαις. Λέει τη γυναίκα μου. Λέει τη γυναίκα σα, λέει ναι. Εδώ λέει τα τελευταία 30 χρόνια, όσα χρόνια είμαστε μαζί, σε κάθε τελικό του Μουντιάλ πηγαίναμε μαζί, κλείναμε τα εστία μαζί και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπαμε όλους τους τελικούς του Μουντιάλ. Λέει, μα αν είναι δυνατόν, λέει, αυτό είναι λέει, τόσο συγκινητικό, είναι, τόση αγάπη υπάρχει λέει, μεταξύ σας. Λέει, ναι, βέβαια, λέει, τόση αγάπη υπάρχει λέει, μεταξύ μας. Λέει, και τώρα πού είναι, λέει, η γυναίκα σας. Λέει, δυστυχώς πέθανε. Λέει, αν είναι δυνατόν. Να, στεναχωρέθηκε η άλλη.
3: Άσπε, το είχα διαβάσει.
2: Αν είναι, λέει, δυνατόν, το είχε διαβάσει. Αν
3: έχω
2: είναι,
3: πρόβλημα, εγώ με τους μεγάλους έρωτες.
2: Έχει με τους μεγάλους έρωτες έχει πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, είναι, πέθανε, λέει, ναι, πέθανε, λέει. Και δυστυχώς η θέση έμεινε καινή. Λέει και καλά, συγγνώμη, λέει, δεν είχατε, λέει, κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή, κάποιο παιδί να του δώσετε το εισιτήριο να έρθει. Λέει, ναι, είχα, αλλά δεν μπορούσε να έρθει, λέει, κανένας. Γιατί, λέει, πού είναι όλοι, λέει, στην κηδεία.
3: Αυτό είναι ψέματα που είπε. Είσαι ανόητος. Έτσι μου διαλάει τα συναισθήματα τόσο χρόνια. Το τελευταίο που είπε ο ανόητος το έχει βγάλει από το μυαλό του. Όλο το υπόλοιπο έχει γίνει πραγματικά σε ιστορίες του Μουντιάλ φέτος. Αν αχαθείς, άντε να χαθείτε πια. Γουρούνια.
2: Ήταν η κηδεία εκείνη την ώρα και την ίδια ώρα ήταν και τελικός του Μουντιάλ και ο άλλος δεν πήγε στην κηδεία.
3: Άλλο είναι πραγματική ιστορία. Αν εξαιρέσει την κηδεία. Γουρούνια.
2: Πάλι γουρούνια, μα πάλι γουρούνια. Έλα μωρέ Μάνια, εμείς φταίμε τώρα που είσαι ευσυγκίνητη. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε δηλαδή. Που σε έκανε η μάνα σου εσπέρα να συγκινήσει εύκολα. Εγώ την πληρώσω δηλαδή.
3: Άσε με.
2: Να θυμηθώ λέει να πάρω ψωμί. Να θυμηθώ να πάρω ψωμί. Πήγαινε το παιδί. Να θυμηθώ να πάρω ψωμί. Να θυμηθώ να πάρω ψωμί. Πάει εκεί πέρα λοιπόν. Ξέχασα να πάρω λεφτά.

0: τέρμα.
1: Έλα, για πες.
2: Τι να σου πω, εδώ πέρα γίνεται ένας παλιός.
1: Χαμός, χαμός. Δεν το καταλαβαίνω, ρε Σημάνια, το καταλαβαίνω. Πρέπει να γίνεται χαμός, ναι. Μα
2: κοροϊδεύεις πάλι.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά ρωτάω κάτι. Τι θες να μας πεις, δηλαδή, είναι τόσο πολύ σοβαρό, ας πούμε. Και...
2: Λοιπόν. Γιατί κοροϊδεύεις, ρε φίλε.
1: Να στείλω την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μας. Παύλου Μπακογιάννη 15 στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό είναι η Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, λέγε, Μάνια.
2: Λοιπόν, το Λεβεντογιάννη το ξέρει.
1: Εννοείται, ρε.
2: Ωραία. Πολύ όμορφο. Να ξεκινήσουμε βασικά.
1: Από σένα το κομμάτι που μου έχει πει ότι είναι πολύ ωραίο. Να ψηλό με μουσ είναι.
2: Καρακούκλαρο είναι, να μιλάμε τώρα ψέματα. Mm. Είναι και το. Ο κρυφό πόθο των γυναικών. Δηλαδή, ο έρωτο που έχουν οι γυναίκε με το Λεβεντογιάννη τα τελευταία.
3: Παναγιώτη δεν είναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Καλά τέλα, τα λέει ο Γιώργο. Παναγιώτη Μάρτ δεν είναι.
2: Είναι, πιο κάτω από σένα.
1: Εννοείται, δύο σκαλιά.
2: Τέσσερα. Ο έρωτο δηλαδή που έχουν οι γυναίκε μαζί του μου θυμίζει τι ρουβίτσε τη δική μου εποχή, α πούμε. Και έχει τώρα άρθρο εδώ πέρα στο gossip.tv, α πούμε. Επίσκεψη στο minimal καταφύγιο του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο κέντρο τη Αθήνα. Αυτά τα άρθρα που ανεβάζουν κάποιοι άνθρωποι, κάτι story από το σπίτι τους που φαίνεται μια γωνιά και γράφει, ας πούμε, ο τίτλος του άρθρου. Πάμε να δούμε μαζί το σπίτι του Μιχάλη Λεβεντογιάννη. Δεν είναι αστείο.
1: Αστείο. Το ίδιο ακριβώς είχαν εχθές, το ίδιο άρθρο διάβασα. Πάμε να δούμε το minimal σπίτι που βλέπει Λυκαβητό της Κλέλιας Ανδρίου. Πώς τη λένε αυτή.
2: Ανδριολάτου. Άλλη κουκλάρα αυτή.
1: Ναι, αυτή εντάξει, αυτή με κουστάρει πολύ.
2: Καλά, ρε παιδί μου, πέραν τούτου.
1: Μου στέλνει μηνύματα όλη μέρα.
2: Κλείσεις το βράδυ, λες, παρακαλώ και μου τα παιδιά και τέτοια.
1: Αναπάντητες μου κάνει με
2: call
1: τέτοιο.
2: Call me back.
1: Call me back μου κάνει με τέτοιο. Με απόκρυψη που λένε. Τέλος πάντων, αυτή η Κλέλια λοιπόν που έπαιζε στο Μαέστρο.
2: Κούκλα, κούκλα.
1: Πάμε, λέει, να δούμε, λέει, το minimal σπίτι τη Κλέλια που μένει αυτό, το βλέπει το Λυκαβητό. Και πατάω εγώ το τέτοιο το link να δω το σπίτι τη Κλέλια και έχει μια φωτογραφία από μια γωνίτσα που δείχνει ένα παράθυρο.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα, α πούμε, σε αυτόν, έχει, αυτή τι κάνουν τώρα. Ανεβάζουν ένα παιδί με ένα δύο aesthetic story από το σπίτι του. Μπορεί να φαίνεται ένα κάδρο, ένα pick-up. Mm. Εδώ τώρα αυτό έχει ανεβάσει, α πούμε, το κρεβάτι του που πίσω φαίνεται ένα φυτό. Αυτό είναι το minimal σπίτι του Λεβεντογιάννη που βλέπει.
1: Ναι, εντωμεταξύ δεν έχει άλλε φωτογραφίε.
2: Όχι.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ στο λέω.
2: Εγώ στο είπα πρώτη.
1: Ναι, εντάξει,
2: απλά ταυτίστηκαν οι σκέψεις μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταυτίστηκαν οι σκέψεις μας. Ναι, άλλα.
2: Άρε, Μάρτι, μια μέρα θα λένε το ίδιο το σπίτι στο Χουδέτσι.
1: Ρε, φίλε. Θα παίξουμε λίγο Γιάννη Πάριο. Το τραγούδι, το τραγούδι λέγεται Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.
2: Σε όλο τον κόσμο θα το πω.
1: Τα αφιερώνει.
2: Γιατί σε η αλήθεια.
1: Η Μάνια Ιδανδουλάκη στον Παναγιώτη το Μάρτι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σπέσιαλ,
1: ευχαριστώ.

0: FM 105,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Το ότι η IKEA έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως. Πράγματι, η μέλισσα μαζί με την IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου, σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν, εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Μάλιστα, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Μην το χάσει κανείς.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Η μέρα που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον ηφικό των ονείρων σου

0: Επιλογές νηφικών. Σχεδίασε το νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μια ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987-43-88-00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Η Ροδότου 119, Νέα Αλικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτοι στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία παρέα με το Αθηναής Garden and Hall. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο.
1: Πώς περνάει η ώρα με καλή παρέα.
0: Με το Γιώργο τον Κοκόλο Δημητράκη περνάει η ώρα εδώ με καλή παρέα.
1: Εννοείται.
0: Που μου έλεγε τώρα, κουβεντιάζαμε εκτός αέρα για το Λιονέλ Μέση, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από το Μουντιάλ όλα αυτά τα χρόνια.
2: Συμφωνείς?
0: Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως εχθές, Πορτογαλία έπαιξε με το Ουσμπεκιστάν. Κολλητέ μου, αυτές είναι ομάδες.
1: Ματσάρες.
0: Ναι. 3-0 στο ημίχρονο για την Πορτογαλία. Σύνολο έληξε ο αγώνας 5-0. Congratulations.
1: Προχθές ήταν αυτό.
0: Τι προχθές, ρε Σημάνια,
1: χθες. Μέση.
0: Ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο.
1: Τους δύο. Προχθές ήταν ο Μέση, χθες ήταν ο Ρονάλντο. Τα είδα αυτά τα μάτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι αυτούς τους γνωρίζω, γνωρίζω τις γυναίκες τους.
0: Από τις γυναίκες τους ξέρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέση.
1: Τι να κάνω.
0: Πώς λέγεται η γυναίκα του Κριστιάνο Ρονάλντο?
1: Του Ρονάλντο δεν είναι αυτή που δούλευε παλιά στη Σανέλ?
0: Που έχει και εκπομπή δικιά της στο Netflix.
1: Ναι.
0: Και του Μέση πώς λέγεται?
1: Δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Μα δεν θυμάστε τώρα τα ονόματα. Μου λέγεται τις γυναίκες
1: τους.
0: Δεν θυμάστε τα ονόματα των ανθρώπων, ας πούμε.
1: Δεν δούλευε η άλλη απλά σε έναν οίκο ευγυρίας, ξέρεις. Σε έναν οίκο μόδας ξαφνικά. Είδες το δαχτυλίδι που τους έκανε πέρυσι?
0: Καλά τις έκανε.
1: Που κάνει γυμναστική στο δάχτυλο για να το βάλει.
0: Εσύ να τα βλέπεις, Μάνια.
1: Δεν μ' αρέσουν, αυτά είναι καραυγαλαία πράγματα. Κάμια ώρα να περπατάω στο λιοντάρι μου κόψω το δάχτυλο.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Η Σούζι Κορτέζ, η Βραζιλιάνα φαν του Λιονέλ Μέση, υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε επίμαχο σημείο αν η Αργεντινή καταχθεί στο Μουντιάλ. Είναι 28 χρονών Βραζιλιάνα μοντέλο και είναι εδώ και αρκετά
1: και
0: χρόνια.
1: Φάτσα του.
0: Είναι τεράστια υποστηριχτής του Λιονέλ Μέση. Πάτα να τη δεις, πάτα να κάνει μια. Σούζι Κορτέζ τη λένε.
1: Κορτέζ.
0: Εννοείται ότι με ακολουθεί. Εννοείται ότι με ακολουθεί τον DJ Παναγιώτης Μάρτης.
1: Κορτέζ. Πώς γράφει το Κορτέζ, Σούζι?
0: Όπως τα Nike. Τα Nike, τα Κορτέζ που λέγαν και τα ημισκούμπρια. 28 χρονών, έχει κάνει πάρα πολλά τατουάζ προς τιμή του Αργεντίνου Superstar του Λιονέλ Μέση σε όλο της το σώμα. Και τώρα είπε ότι θα κάνει σε επίμαχο σημείο, θα κάνει τατουάζ σε επίμαχο σημείο εάν η Αργεντινή σηκώσει το κύπελο του Μουντιάλ.
1: Δεν τη λες άσχημη.
0: Παιδί μου, είχαμε μια σχέση εμείς, εντάξει. Επιφανειακή.
1: Αυτή είναι.
0: Αυτή, ναι.
1: Άντε ρε από εδώ, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα
1: δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Μα γι' αυτό τη χώρισα κι εγώ. Δεν ήταν του, δεν ήταν του γούστου μου. Δεν ήταν
1: καθόλου δεν μ' αρέσει.
0: Η αλήθεια
1: είναι. Να σου πω, αν ήμουν γυναίκα του, θα ζήλευα, αλλά έτσι είχαμε τη ζήλευα.
0: Έτσι είχαμε τη ζήλευα. Παίξουμε λίγο Χρήστο Δάντη τώρα.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 ημέρα Τετάρτη. Καλή εβδομάδα, Μάνια.
1: Α, βεβαίως. Καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ. Καλό
1: τελειώνει
0: μήνα.
1: Και ο Ιούνιος και να μην τα θυμηθώ τώρα. Δεν έχω βουτήξει μια φορά.
0: Ούτε εγώ ένα μπάνιο έχω κάνει. Τέλος πάντων, παρακάτω.
1: Στο καλό. Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα στη Mediastorm που είναι και σήμερα μαζί μας. Να πάμε να βουτήξουμε στο κρεβάτι μας τουλάχιστον το μεσημέρι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο άνετο στρώμα. Αν δεν έχετε να το αλλάξετε με ένα καινούριο, στο λεωφόρο Κνωσού 256 ή στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Την καλημέρα μου να στείλω και στο αγαπημένο μου φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκη. Θα δώσω σήμερα δωράρα.
0: Ωραία,
1: γυάλισμα φαναριών.
0: Να το δώσουμε τώρα, Μάνια.
1: Βεβαίως.
0: Ευθύς
1: αμέσως. Στη ΒΥΠΕ οδός ΙΤΑ θα τους βρείτε να σας κάνουν το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο αυτοκίνητο αντικατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Λαβύρδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου επίσης στην παρέα μας για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Και το Cacao Pastry & Bakery είναι μαζί μας για τούρτες, καφέ, ψωμί, τα viral γλυκά, τα φρούτα αυτά. Θα σας τα πω αυτά και στη συνέχεια. Πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία και στο eFood θα τους βρείτε.
0: Έλα, το δώρο δώσε μας τώρα, Μάνια.
1: Θα δώσουμε το δώρο λοιπόν. Θα δώσουμε το δώρο με το φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκης, ένα γυάλισμα φαναριών. Ευθύς αμέσως με το Instagram του σταθμού θα στείλετε μήνυμα Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και πάρα πολύ γρήγορα και απλά θα κερδίσετε το γυάλισμα των φαναριών. Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο.
0: Ο πρώτος, ο πιο γρήγορος θα κερδίσει ένα γυάλισμα φαναριών από τον Βενιανάκη. Σωστά,
1: σωστά. Βεβαίως.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ. Παίξαμε Σάκη Ρουβά για φαντάσου, για φαντάσου να ήμουν στην αγκαλιά σου. Παίξαμε Έλλη Κοκκίνου στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Παίξαμε το καινούριο του Μιχάλη του Χατζηγιάννη που λέγεται Φωτιά στην νύχτα Παύλα Ρίτα. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Αυτά είναι τραγουδιά, Γιώργο Κοκκόλο Δημητράκη. Μην νομίζετε εδώ πέρα ότι τραγουδάρες είναι αυτά. Αυτός είναι στίχος. Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Ρίτα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την καλεσμένη εδώ που έχουμε στην εκπομπή σήμερα, τη Μάνια.
1: Ωρε φίλε.
0: Η Μάνια την Ανδουλάκια, της κάνουμε συνέντευξη, σαν την Άννα Βύση.
1: Ωραία, πείτε μου, τι θέλετε να σας πω. Δεν θα πρέπει να μου κάνεις μια φορά μια συνέντευξη.
0: Ναι, ναι. Τι να μας πεις ρε Μάνια από τη ζωή σου.
1: Εγώ μωρέ, τι να σας πω.
0: Τι να μας πεις μωρέ Μάνια, μρε Μάνια από τη ζωή σου. Θα παίξουμε.
1: Μου πέταξε τώρα, θα πω. Μου πέταξε τώρα μια διαφήμιση για ένα παυσίπονο τέλος πάντων.
0: Για παυσίπονο, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μα για τέτοια είσαι.
1: Πήγα προχθές και πήρα δύο κουτιά. Έπαθα σοκ.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνανε, το είδες στο βίντεο.
0: Δεν το, 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ τα δύο κουτιά.
0: Ναι, πόσο
1: 8,40.
0: Έτσι πρέπει. Πώς θα πάρουμε τους παίχτες και το.
1: 8,40 ρε, το καταλαβαίνετε. 8,40.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Και για να καταλάβετε γιατί έχουμε φτάσει.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να καταλάβετε, μου σχολιάζει από κάτω μια γυναίκα και μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει αυτά τα κουτιά κανονικά. Μου λέει το ένα κουτί, έπρεπε να σου βγάλει ένα χρόνο. Δεν είναι το πρόβλημά σου η τιμή του ντεπών. Μην γκρινιάζει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το ψάξει, λέει, γιατί έχει συνέχεια πονοκεφάλι.
0: Μπράβο, εσύ έχει το πρόβλημα. Καλά στα λέει. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα παίξουμε το Find the Rewind. Το παιχνιδάκι αυτό το πάρα πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Το τραγούδι που παίζει ανάποδα κτλ. Παίζουμε προς το παρόν λίγο Άννα Βύση, το Αιγαίο, το καινούριο της. Και επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε
1: okay.
0: εδώ. Okay, thank you.

0: Θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι Find the Rewind με το τραγούδι που παίζεται ανάποδα.
1: Θα κάνουμε πρόβα.
0: Θα κάνουμε μια πρόβα με τη Ιούπι. Μάνια την Δανδουλάκη. Καλή επιτυχία, Μάνια. Το τραγούδι σου είναι αυτό. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ξαναβάλω.
0: Έλα τώρα.
1: Έλλη κοκκίνου είναι.
0: Λοιπόν, ξαναβάλω. Το ξαναβάλω λοιπόν άλλη μια φορά. Είναι αυτό εδώ.

0: ωραία.
1: Μα αν είναι δυνατό ρε Σιμάνια, ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση ρε φίλε.
0: Είναι εύκολο ρε παιδιά, δεν είναι εύκολο.
1: Μάνια είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πρέπει να προσέξετε λίγο τις λέξεις.
1: Ναι, ναι, τις λέξεις.
0: Να σας πω πώς το βρήκα. Κατάλαβα τον τόνο της φωνής. Να το πω το μυστικό.
1: Αέο, αέο.
0: Όπου έλεγε αέρο, αέρο. Και, ωραία, ωραία. Και κατάλαβα την ελικοκύρα από τη φωνή. Γιατί τη γνωρίζω, μου σχολείς και προχθές στο TikTok.
1: Κάει ελικοκύρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί σου έγραψε στο TikTok η ελικοκύρα. Γνήσιο προφίλ ή κανένα.
0: Αγία μου.
1: Κανονικότατο.
0: Ναι,
1: εντάξει, ωραία.
0: Αμήν.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αυτό το Σάββατο 27 του μηνός, 27 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 εδώ στο Ηράκλειο σας προσκαλεί σε ένα απόλυτο summer party παρέα με τον Music Club 105,8. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας από εκεί. Σας περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγοράς 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλους διαγωνισμούς καραόκε για να κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα. Όλη την ημέρα θα είμαστε στον Κοτσόβολο στην Λεωφόρο Κνωσού, εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω στο αγαπημένο μου Κακάο, Κακάο Pastry and Bakery, όπου ήρθε εδώ πέρα μία κούτα γεμάτη με φρούτα, τα viral φρούτα που είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε και εσείς να κάνετε τις προπαραγγελίες στο 2810-210250. Έχουμε 8 διαφορετικά φρούτα, κάτσε να τα δω εδώ, Παναγιώτη. Βλέπω φιστίκι, βλέπω μπανάνα,
0: πολύ
1: φράουλα,
0: ωραία.
1: Μάγκο, πορτοκάλι, αχλάδι, βατόμουρο και είναι και λεμόνι είναι. Άκου τώρα, είναι αυτό που λέμε ένα φρουτάκι από το πρωί, κάπως έτσι.
0: Ωραία, και τα βρίσκουμε στο Κακάο. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε στο παιχνίδι Find the Rewind. Θα δώσω εγώ δώρο ή εσύ?
1: Λέω να δώσεις εσύ.
0: Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία για φαγητό και σνακ με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, και περιλαμβάνει και τον παιδότοπο, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Στο Fun Factory μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Το τραγούδι δηλαδή παίζει ανάποδα. Εσείς καλείστε, εάν βρείτε το τραγούδι, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888. Να βγείτε στον αέρα μαζί μας, να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι και να κερδίσετε τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Κάναμε την πρόβα προηγουμένως με τη Μάνια, τώρα το τραγούδι είναι ακόμα πιο εύκολο.
1: Να ανοίξω σημειώσεις, θα το βρω.
0: Ναι, το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: Έχω καταλάβει τον Αϊδό.
1: Έλα, εύκολο είναι τώρα, εύκολο είναι τώρα. Μου βάζετε τώρα, εύκολα βάζω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Πώς ονομάζεστε, αγαπητή?
2: Δέσποινα.
0: Α, Δέσποινα μου, το βρήκε το άσμα?
2: Νομίζω ναι.
0: Για πες.
2: Είναι η Αναβίση.
0: Για πες το υπόλοιπο, πες.
2: Είστε στο αίμα.
1: Πάρε φίλε, αν είναι
0: μία. Μάρτι, ξεπούλησες πάλι.
1: Μα με έχετε τρελάνει ρε, με έχετε τρελάνει όλοι.
0: Την κατάλαβα ρε παιδιά την Αϊδό, το άσμα δεν το βρήκα. Μπράβο ρε Δέσποινα, μπράβο.
1: Μα με έχετε τρελάνει, δεν μπορώ να βάλω τραγούδι ρε φίλε.
0: Sold out είσαι πάλι, sold out.
1: Τα βρίσκεται όλα ρε εσύ Δέσποινα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα τέτοιο προς το ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, σ' αρέσουν γι' αυτό. Λοιπόν, Δέσποινα, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να παραλάβεις τη δωρεπιταγή σου. Παίζουμε λίγο Αναβίση, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
10: Music Club.

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Στη συναυλία του Bruno Mars στη Γαλλία, μαζί με την κόρη του πήγε ο μελέτης Ηλίας.
1: Εσύ να τα βλέπεις, θα έχεις πάει τα κοπέλια ποτέ στον Bruno Mars?
0: Δεν το ξέρουν εμένα ακόμα. Εμένα το μόνο τον Bruno Mars που ξέρουν, αυτό που ξέρει και ο περισσότερος κόσμος δηλαδή, είναι αυτό εδώ το τραγουδάκι. Αυτό.
1: Να τα πω, πόσο κάνει ένα εισιτήριο? Θα το ρωτήσω το chat. Περίμενε. Ναι. Πού ήταν αυτός?
0: Ήταν στην Γαλλία, πήγε με την κόρη του. Σε ευχαριστώ, λέει. Κοραλένια τη λένε την κόρη του. Κοραλένια. Ναι, άξιζε κάθε σταγόνα υδρότα που ρίξαμε για να τον απολαύσουμε, έγραψε στα social media ο ηθοποιός, διότι ταξίδεψε στη Γαλλία για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Bruno Mars και ανέβαζε βιντεάκια συνέχεια κτλ. Να τον εδώ πέρα, έχω και το σχετικό απόσπασμα με τα βιντεάκια που είχε ανεβάσει στο Instagram. Έχει πολλούς φίλους ο μελέτης Ηλίας. Να τον.
1: Έχει, εντάξει.
0: Μιλάει τώρα εδώ με την κόρη για να δούμε. Να.
1: Άντε ρε, και δεν πήγε στα κοπέλια ρε.
0: Ήταν το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο που έχει καταγραφεί στη Γαλλία. Αλλά εμείς απτόητοι για 6 ώρες εκεί βρεθήκαμε στη συναυλία του Bruno Mars, έγραψε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Stade de France,
0: ναι,
1: τα εισιτήρια ξεκινούν από 73 ευρώ στην τέταρτη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία 89,5, έτσι,
0: ναι.
1: Δεύτερη 106, πρώτη 161. Και τα premium είναι από 216 έως 238. Φτηνά είναι.
0: Φτηνά είναι, εντάξει,
1: πολύ
0: δυνατός.
1: Περίμενα.
0: Πολύ δυνατός.
1: Μπράβο στο μελέτη Ηλία.
0: Πολύ δυνατός ο Bruno Mars. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Θα παίξουμε λίγο Anna VC.

0: Lasso.
1: Hey, what you want?
2: Music?
1: Here we go.
3: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
4: Αυτά που λέτε για σήμερα.
5: Μα από τώρα, μωρέ.
4: Ναι. Δυστυχώς.
5: Τι άνθρωπος είσαι.
4: Δυστυχώς. Το ξέρω ότι στεναχωριέσαι, Μάνια. Ειλικρινά, το ξέρω. Το καταλαβαίνω.
5: Είμαι σε σοκ.
4: Έχουμε και το φίλο μας τον Γιώργο εδώ, τον Κοκόλο Δημητράκη. Θα μας δώσει κανένα προγνωστικό για κανένα αγώνα. Να μας δώσει κανένα προγνωστικό για κανένα αγώνα, φίλε.
6: Ό,τι θες.
4: Λοιπόν, για να. Πάμε εδώ στο στοίχημα να δούμε τι παίζει σήμερα.
5: Καλά. Μέχρι να πάτε στο στοίχημα, να ευχαριστήσουμε τη Μέντεστρον που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκης, Λαβύρινθος Event Hall και φυσικά το αγαπημένο μου κακάο Pastrian Bakery. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι αηδία θέλετε.
4: Λοιπόν, δεν λέμε αηδίες. Εμείς λέμε μόνο ωραία πράγματα. Να ξέρεις, Μάνια Δανδούλοβιτς. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. 1,44 ο Άσος, 6,80 το διπλό.
6: Γκολ.
4: Σκωτία Βραζιλία. Αυτό είναι ωραίο ματσάκι. Σκωτία Βραζιλία. Μαρόκο Αϊτή.
5: Αϊτή.
4: Όχι Αϊτή, Αϊτή, άλλη ομάδα. Τσεχία Μεξικό. 3,68 ο Άσος, 2,11 το διπλό.
5: Από το μυαλό σου τα βγάζετε.
4: Εμείς μόνο τα βγάζουμε. Τους αγώνες, αυτό τους βλέπω εδώ. Παίζει Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
5: Όχι τους αγώνες, τα προγνωστικά.
4: Α, τα προγνωστικά. Το μυαλό μας λέει, μα τι λέει εσύ, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε εμείς. Τέλος πάντων, Μάνια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Πάω, Money the Clothing Bar. Ναι,
4: να πας.
5: Έχουμε και νέες παραλαβές. Αυτά από μένα. 1821, ναι. Αριθμό 62. Μάγια, κλείνουμε.
4: Με μάγια. Αντί να λέει Money D, λέει μάγια.
5: Να κάνουμε ένα σποτ.
4: Θα σου κάνω μάνια. Θα σου φτιάξω να σου πω να λέει μάνια, σ' αγαπάω. Μάνια.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Όσε ώρε ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μυρονά αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
3: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
2: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
6: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι. Τι λες, παιδί μου?
11: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
12: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
14: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
13: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
15: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
16: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
19: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπαζέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
18: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
19: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
18: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
20: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
1: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Κολυμπάς παρέα με το νούμερο 1 ραδιόφωνο του νησιού, το Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026. Γιορτάζει ο Ερίκος, οπότε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Όταν λέω το όνομα αυτό, έρχεται στο μυαλό μου ο Ερίκος ο Σκουλάς, ο φίλος μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να του στείλω. Λοιπόν, και όσοι έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες, εννοείται. Happy birthday to you. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι έχει ανέβει θερμοκρασία και όσο περνάνε οι μέρες, από ό,τι είπε και ο μετρολόγος μας, θα ανεβαίνει ακόμα πιο πολύ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι έχει πέσει και λίγο αέρας, οπότε πάμε παραλία. Και μην ξεχνάτε ότι όταν θέλετε να βγείτε κάπου προς τα έξω από το Ηράκλειο, η λύση είναι μία: Ocean Seaside, στην ανάληψη Χερσονήσου, αυτό το υπέροχο μαγαζί με μια υπέροχη παραλία, όπου μπορείς να απολαύσεις το καφεδάκι σου νωρίς το πρωί, το μπανάκι σου, αλλά το βράδυ να πιεις τα κοκτέιλ σου και να δοκιμάσεις και μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean με τον κορυφαίο σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη. Ένα υπέροχο μενού σε ό,τι και αν διαλέξεις. Είτε θέλεις θαλασσινά, είτε θέλεις φρέσκα ψάρια, είτε θέλεις κρεατικά. Φτιάχνουν και δικές τους σκοπές ριμπάι. Ό,τι και να δοκιμάσεις, ακόμα και vegetarian επιλογές, τα πάντα είναι πεντανόσιμα στο Ocean Seaside, που έχει και παιδική χαρά για να παίξουν οι μικροί μας φίλοι.

0: Music Club 105,8.
1: Πάμε στην αγαπημένη μας διατροφολόγο, τη Σεβίνα Μαστρογιάννη, Radio Diet Tips. Σεβίνα μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Με το ωραίο σου το σποτάκι, έτσι.
2: Ναι, τι ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ωραίες συμβουλές διατροφής που μας δίνεις συνέχεια και κάθε εβδομάδα από το Music Club.
2: Εύχομαι να πιάνουν τόπο που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε μένα πάντως πιάνουν μέχρι στιγμής και μπορούν να δουν εμένα οι ακροατές μου. Έχεις αδυνατήσει και μολοζώντανο παράδειγμα. Τι θα πούμε σήμερα? Για πες, τι θα πούμε.
2: Σήμερα θα πούμε κάτι πολύ ωραίο, νομίζω αρέσει σε πολλούς και το ζητάνε. Πότε μπορούμε να τρώμε η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να τρώμε ένα γλυκό. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι εννοείται και μπορούμε να φάμε ένα γλυκό και δεν μιλάμε τώρα για μια ακραία περίπτωση να φάμε μια ολόκληρη τούρτα. Μιλάμε πάντα έτσι σε πλαίσιο ισορροπημένο. Η καλύτερη ώρα λοιπόν για να φάμε ένα γλυκό θα μπορούσε να θεωρηθεί η ώρα μετά από ένα σωστό γεύμα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβεί αν πάμε σε κάποιο εστιατόριο ή στο σπίτι μας και έχουμε φάει ένα γεύμα ισορροπημένο με την πρωτεΐνη του, τις φυτικές του ίνες και να έχει και καλά λιπαρά, που αυτό ξέρουμε όλοι πλέον ότι είναι ένα ισορροπημένο γεύμα. Οπότε αν καταναλωθεί αμέσως μετά ένα γλυκό, δεν είναι τώρα μια μερίδα γλυκού ας το πούμε, αυτό που μπορεί να έχει ο καθένας μας έτσι στο μυαλό του, επιβραδύνεται σημαντικά η απορρόφηση της ζάχαρης στο αίμα. Οπότε δεν κάνουμε αυτά τα γνωστά spikes που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι και οι γιατροί, δηλαδή δεν έχουμε απότομες εκρήξεις στο ζάχαρό μας.
1: Μάλιστα. Και τι γλυκό προτείνεις να φάμε δηλαδή?
2: Αρχικά σας έχω δώσει και σας έχω φτιάξει μια ωραία συνταγούλα πολύ εύκολη γι' αυτό. Όμως, τι γλυκό μπορούμε να φάμε? Μπορούμε να φάμε οτιδήποτε, ακόμα και κάτι που μπορεί να έχει ζάχαρη, δηλαδή μπορεί να είναι ένα κομμάτι 30 με 60 γραμμάρια μαύρη σοκολάτας ή οποιαδήποτε σοκολάτα. Μπορούμε να φάμε μία μπάλα παγωτό, ένα παγωτίνι, που αυτά εμφανίζονται και αυτή την εποχή. Μπορούμε επίσης, για το καθένα μπορεί να θεωρηθεί και ένα φρούτο, ας πούμε, η αίσθηση του γλυκού, γιατί και τα φρούτα περιέχουν ζάχαρα. Οπότε μπορούν να καταναλωθούν μετά από ένα τέτοιο γεύμα. Και εννοείται υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, ακόμα και ένα κομμάτι γλυκό από μία τούρτα, ας το πούμε, θα μπορούσε να καταναλωθεί μετά από ένα γεύμα ισορροπημένο. Και επίσης να πούμε ότι και η πρωινή ώρα είναι, το σώμα μας μπορεί και επεξεργάζεται πιο αποτελεσματικά τους υδατάνθρακες. Μάλιστα. Κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Γιατί μετά έχουμε και κίνηση, το σώμα μας είναι πιο δραστήριο. Αυτό που θα λέγαμε και θα πρέπει να προσέχουμε, ποτέ με άδειο στομάχι γλυκό. Και σίγουρα ποτέ αργά το βράδυ, διότι πάλι το σώμα μας παράγει λιγότερη ινσουλίνη. Και πάλι θα έχουμε απότομες εκρήξεις στο ζάχαρο και θα πεινάμε πάρα πολύ και το πρωί.
1: Ωραία, το πιάσαμε το νόημα. Μπορούμε σε ένα εστιατόριο να φάμε μετά το μεσημεριανό μας το προσεγμένο ένα γλυκάκι. Πες μας τώρα και το γλυκό που θα μοιραστούμε με τους ακροατές.
2: Λοιπόν, σήμερα έτσι δίνω μια πολύ θρεπτική αλλά πολύ απλή ιδέα που έχει να κάνει με καλά λιπαρά, διεξοδοτικά. Δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό αβοκάντο στο μπλέντερ μας με μια κουταλιά της σούπας κακάου, μια κουταλιά της σούπας μέλι, λίγο φυτικό γάλα της επιλογής μας, γάλα σόγιας, γάλα μεγάλου. Αυτά τα χτυπάμε πολύ δυνατά. Αυτό το μείγμα το βάζουμε σε ένα μπολάκι ή ποτηράκι, μπορεί να μπει στο ψυγείο και να το σερβίρουμε με λίγη κρυμμένη κουβερτούρα.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα τα ανεβάσω τώρα. Είναι μους με αβοκάντο, που λατρεύω το αβοκάντο. Σεβίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε, πού σε βρίσκουν οι ακροατές, φιλάκια.
2: Τώρα είμαι καθοδόν για το all
1: wellness. Φιλιά πολλά και στο Instagram σε ακολουθούν φυσικά για τις online συνεδρίες. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, Interactive Activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρη για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας.
11: Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις.
10: Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Music Club 105,8. Επιστρέψαμε παρέα και με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, που είναι πάντα στην παρέα μας με τρία υπέροχα καταστήματα. Όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Maison, που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Χειροποιείται επιπλά για όλο το σπίτι από τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, που είναι κοντά μας από το 1979 και έχει ειδικό του εργοστάσιο παραγωγής, τη Σίβα Ηρακλείου, έτσι ώστε να επιλέξεις τα έπιπλα που εσύ επιθυμείς και στις διαστάσεις που θες. Ζήνα Κουτσελίνη, ξεκινώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη, δήλωσε Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη. Τα λέγαμε εμείς εδώ και καιρό ότι η Ζήνα Κουτσελίνη θα αναλάβει το πρωινό του Σταρ. Να τελικά που βγήκαμε αληθινή. Μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Ολοκληρώνεται λοιπόν η εκπομπή της στο Star, την οποία κάνει πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Ολοκληρώνονται οι αλήθειες με τη Ζήνα. Πάει τέλος αυτό το κόνσεπτ. Και τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα τη βλέπουμε πρωί-πρωί, σαν πρωτοεμφανιζόμενη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πρωινό δεν μπορείς μόνο να χαμογελάς, γιατί γύρω μας συμβαίνουν τόσα, είπε η παρουσιάστρια. Ξεκινάμε από την αρχή, θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, βέβαια, η Κουτσελίνη. Αλλά εντάξει, μην το κάνει και το σοβαρή σαν την προηγούμενη εκπομπή της, γιατί το πρωινό θέλει και λίγο, ρε παιδί μου, να ξυπνάς τον άλλο όμορφα και χαρούμενα. Για να δούμε. Τέλος λοιπόν η Χατζίδου με τον Ετεόκλη Παύλου. Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει πλέον το πρωινό του Σταρ. Πολλές αλλαγές του χρόνου, πάρα πολλές, παιδιά, στην ελληνική TV.

Υπερβολές και Θοδωρής Φέρης σε ένα τραγούδι παλιό από έτσι Γιάννη Πάριο. Πάρα πολύ ωραία το λέει ο Θοδωρής μας. Δεν είναι υπερβολές. Το απόλυτο summer party έρχεται στον Κοτσόβολο το Σάββατο αυτό, 27 Ιουνίου, παρέα με Music Club 105,8, όπου θα είμαστε όλοι παραγωγοί εκεί από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε λοιπόν. Θα εκπέμπουμε ζωντανά με μοναδικές προσφορές. Μάλιστα με την αγορά 2 προϊόντων και άνω θα έχετε δώρο τον ΦΠΑ. Και θα κάνουμε και έναν μεγάλο άλλο διαγωνισμό καραόκια για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά events, πολλά δώρα, την καλύτερη μουσική φυσικά από τον αγαπημένο σας σταθμό. Και δροσερά κεράσματα όλη την μέρα. Σας περιμένουμε λοιπόν στον Κοτσόβολο, στο κατάστημα της Λεωφόρου Κνωσού. Το Σάββατο αυτό μαζί μας θα είναι και η Αθηνά Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Περιμένουμε να έρθετε κοντά μας, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό καραόκια με πολλά fun happenings και πολλές εκπλήξεις. Live μουσική φυσικά από τον Music Club 105,8 το Σάββατο αυτό. Σας περιμένω.

είναι η αγαπημένη μας Δευτέρα. Κοίτα να δεις που ο Αντώνης Ρέμος κατάφερε να λατρέψουμε τη Δευτέρα μέσα από αυτό εδώ το τραγούδι. Νούμερο 1, όπως σας έλεγα και την προηγούμενη φορά, για πάρα πολλές εβδομάδες στο ελληνικό chart. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, κυκλοφορεί και το remix του. Το ακούς φυσικά εδώ στο Music Lab 105,8. Και πάμε σε κάτι πολύ αγαπημένο. Τελείωσε μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές χτες. Το βράδυ έριξε αυλία ο Άγιος Έρωτας στον Α. 2 χρόνια βλέπαμε Άγιο Έρωτα, αυτόν τον απαγορευμένο έρωτα του πατήρ Νικολάου με τη Χλόη. Δεν είδα το τελευταίο επεισόδιο, μη σας πω ψέματα, ήμουνα στον Σαμόλη χτες. Ξέρετε, στον Άγιο Μύρωνα που είχε πανηγύρι για τον Κλείδωνα. Δεν το είδα. Θα το δω το βραδάκι. Θα το βάλω στο Replay TV να δω τον Άγιο Έρωτα. Αλλά από ό,τι βλέπω, σάρωσε με 22,1%, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν μία από τις πιο αγαπημένες και πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές τα 2 τελευταία χρόνια. Το φινάλε, μάλιστα, της σειράς συζητήθηκε πολύ έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλες τις εξελίξεις που είχαμε στο συγκλονιστικό φινάλε. Και κάπως έτσι, μια αγαπημένη μας σειρά έκλεισε τον κύκλο του με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, φέτος έχουμε πολλά φινάλε. Γη της Ελιάς, Grand Hotel, πολλές σειρές που τελείωσαν αγαπημένες, αλλά από ό,τι βλέπετε ήδη στα τρέιλερ που προβάλλονται στα κανάλια, και του χρόνου θα έχουμε πολύ δυνατές σειρές τηλεοπτικές. Άσε που περιμένουμε και το νέο season του Μαέστρο από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Δηλαδή το χειμώνα πάλι θα έχουμε να βλέπουμε έτσι αρκετές σειρές. Προς το παρόν τελειώσαν οι σειρές, τελειώσαν οι εκπομπές, οι περισσότερες οι τηλεοπτικές. Βούρια καλοκαίρι, παιδιά, παρέα με Music Lab 105,8. Το λέει και Μαντώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp e-Sophia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα e-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp e-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Για φημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ είναι το νέο της τραγούδι. Να την αγαπάτε τη Βανδύ όπως αγαπάει και εκείνη τον Μπισμπίκη. Τι ωραίο ζευγάρι η παιδιά που είναι. Και πολύ ωραίο και το καινούριο της Άσμα. Μάλλον το αφιερώνει εκεί στον αγαπημένο της. Λοιπόν, επιστρέψαμε παρέα και με την Γκάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Κοστράξιον που αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου, προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στη χοντρική εφόσον εξειδικεύεται και έχει έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, βιοκλιματικές πέργολες, κάγκελα παντός τύπου και εννοείται σίτες, παιδιά παντού, μπαλκόνια, βεράντες, παράθυρα, βάλτε σίτες και με χρωματιστό πλαίσιο στην Κάλκο μας, έτσι για να είμαστε και trendy. Μπες στο calco.gr για να δεις περισσότερα ή πήγαινε μία επίσκεψη μέχρι τα πανέμορφα πεζά Ηρακλείου. Γιορτή κλείδωνα, αυτές τις ημέρες νομίζω κορυφώθηκε. Και με και τον Μάη αυτές τις ημέρες φυσικά, έτσι θέλει η παράδοση να καίμε τα μαγιάτικα στεφάνια στη φωτιά του Αγιάννη, πηδώντας τρεις φορές από πάνω τους έτσι για εξαγνισμό. Το έθιμο του κλείδωνα είναι από τα πολύ ωραία νομίζω έθιμα που έχουμε, με το αμύλιτο νερό που συγκεντρώνει όλα τα κορίτσια της παρέας σε μια στάμνα, όπου πίνουν λίγο από το νερό αφού πρώτα τοποθετήσουν ένα προσωπικό αντικείμενο. Και πηγαίνουν βολτίτσες μέχρι να ακούσουν το όνομα εκείνου, λέει, που θα παντρευτούν. Πολλές εκδηλώσεις σε πολλά μέρη και χθες, όπως σας είπα, στον Άγιο Μύρονα που είχε τον κλείδωνα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά βλέπω εδώ και σε άλλα χωριά και σε άλλες περιοχές που αναβιώσανε το έθιμο του κλείδωνα με μαντινάδες, με τραγούδια, με φωτιές φυσικά και με καλή κριτική μουσική όπως πάντα. Αλλά το παν είναι η παρέα. Να είσαι με καλή παρέα. Τέλος.

Νούμερο ένα στις επιτυχίες, νούμερο ένα στις έρευνες όμως και Αγγελική Νικολούλη, όπου σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση ότι το Μέγκα συνεχίζει να συνεργάζεται με την αγαπημένη μας Αγγελική Νικολούλη και την εκπομπή Φως στο Τούνελ. Και του χρόνου λοιπόν από το μεγάλο κανάλι θα βλέπουμε την αγαπημένη μας εκπομπή. Μόνο μια παράκληση θέλω να κάνω, βάλτε τη λίγο πιο νωρίς, βρε παιδιά. Δηλαδή μας παίρνει ο ύπνος μέχρι να αρχίσει την εξυχνίαση των εγκλημάτων, τις έρευνες, η Αγγελική κτλ. Εντάξει, έχουμε για λίγο κοιμηθεί. Πολύ αργά το 11 και 20 που ξεκινάει. Και θυμάμαι ότι εμείς οι φαν της Νικολούλη, το ίδιο πρόβλημα είχαμε και όταν ήταν στον Α. Και όταν μετακόμισε στο Μέγκα, λέγαμε: ωραία, μπορεί τώρα που άλλαξε κανάλι και τηλεοπτική στέγη Νικολούλη, μπορεί να παίζει λίγο πιο νωρίς η εκπομπή. Αλλά να που μία από τα ίδια και μετά τελειώνει 2-2,5. Και του χρόνου λοιπόν στο Μέγκα, 31 χρόνια παιδιά βλέπουμε Αγγελική Νικολούλη. Με πολλά βραβεία που έχει πάρει συγκεκριμένη παρουσιάστρια, που ήταν και η πρώτη αστυνομική ρεπόρτερ, να ξέρετε, γυναίκα στην Ελλάδα. Μεγάλη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία. Έχει αφήσει έτσι δικό της, νομίζω, δημοσιογραφικό αποτύπωμα. Έχει γράψει και 4 βιβλία που έχουν γίνει όλα best seller. Ξεπερνάει έτσι τα όρια τηλεοπτικού προγράμματος, νομίζω. Είναι κοινωνική, δηλαδή είναι η εκπομπή της. Κάνει και έργο, όχι τίποτα άλλο. Του χρόνου λοιπόν θα συνεχίζουμε να τη βλέπουμε μέσα από το μεγάλο κανάλι. Ας εισακουστώ και τουλάχιστον να παίζει το Φως στο Τούνελ λίγο έτσι καμιά ώρα πιο νωρίς, καλό θα ήτανε.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
10: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-2440-49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
10: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη MediaStrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου MediaStrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: MediaStrom. Enjoy the sleep intelligence.
8: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Επίθεση λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκια και στο 6970111058 που είναι το Viber του σταθμού. Θέλω πολλά μηνυματάκια, θέλω φωτογραφίες. Στείλτε μου και από καμιά παραλία έτσι να ζηλέψω λιγάκι. Και βεβαίως να μεταδώσουμε με μεγάλη μας χαρά τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε λίγο στη Σακύρα, την αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία παρακολουθούσε Μουντιάλ, στις κερκίδες λοιπόν του Μουντιάλ, στο στάδιο του Ντάλλας, για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, με ένα στιγμιότυπο που προβλήθηκε στις κάμερες και σχολιάστηκε έντονα στα social media. Κάποια στιγμή η κάμερα γύρισε εκεί στις σουίτες που καθόταν η Σακύρα και βλέπει ένα νεαρό με ένα καπέλο να την φυλάει. Το τι ακολούθησε δεν λεγόταν. Έγραφηκαν διάφορα. Ποιος είναι αυτός που λέει τη Σακύρα, μήπως είναι καινούριο αίσθημα, ξέρετε, ειδήλιο κτλ. Τελικά, κάποια στιγμή αργότερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ξαναέδειξε τη Σακύρα, μας λύθηκε η απορία, γιατί είδαμε ότι ήταν ένας από τους γιους της, παιδιά. Γι' αυτό μην τρέχετε να βγάλετε συμπεράσματα χωρίς να γνωρίζετε. Εξάλλου, η Σακύρα έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύντροφό της, τον Πικέ, με τον οποίο, όπως θυμάστε, χώρισε επεισοδιακά με εκείνη τη μαρμελάδα το 2022. Μετά από 11 χρόνια σχέσης. Ο γιος της λοιπόν ήταν, γιατί ήταν και με τους δύο γιους της στο στάδιο. Εκείνος που έσκυψε να την φιλήσει, απλά επειδή φορούσε ένα τζόκι το παιδί, δεν φαινόταν ποιος είναι, και αμέσως άρχισαν να λένε.

0: Club.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλοκαιρινά. Τι Σοφία Αρβανίτη ακούσαμε, τι Γιώργο Γιαννιά που ετοιμάζει ταξίδι, τι Χατζηγιάννη και καλοκαίρι μου. Είμαστε το απόλυτο καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Μία Μύκονο θα την πήγαινα τώρα κι εγώ, όπως η Βίκυ Καγιά που βλέπω εδώ φωτογραφίες από την Μύκονο. Βραδινή έξοδο για την αγαπημένη μας Βίκυ Καγιά. Μάλιστα ανέβηκε πάνω στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτέ τέλει. Έκλειψε τις εντυπώσεις. Εντάξει, άρα παιδιά, δεν μεγαλώνει η Βίκυ Καγιά, τι να πούμε. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι που έχει σκουρίνει το μαλλί, γιατί εμείς την έχουμε συνηθίσει ξανθιά και λίγο κάπως με ξενίζει. Αλλά και πάλι είναι πανέμορφη. Ταξίδεψε λοιπόν στο νησί των Ανέμων μετά από πρόσκληση γνωστού οίκου μόδας. Εντάξει, η Μύκονος μετατρέπεται σε πασαρέλα το καλοκαίρι, αλήθεια είναι αυτή. Έτσι λοιπόν, στο λαμπερό αυτό event, κάποια στιγμή βγήκε στο τσακίρ κέφι η Βίκυ Καγιά και άρχισε να χορεύει πάνω στα τραπέζια. Εκπρόσωποι της μόδας, το media, τη showbiz εκεί, αλλά η Καγιά με τον διχτυωτό της, από ό,τι βλέπω φόρεμα και από μέσα το μαγιό της, όχι μόνο χόρεψε, αλλά έσπασε και πιάτα. Greek night θα είχαν και εκείνη, σαν και αυτά που κάνει κάθε Κυριακή το Ocean Seaside στην ανάληψη. Πρέπει μία Κυριακή να πάτε στο Ocean, παιδιά, να ζήσετε την απόλυτη ελληνική νύχτα, γιατί δεν παίζει μόνο ελληνικές επιτυχίες ο DJ, υπάρχει και μπουζούκι, δίνουν σε όλους στα τραπέζια μαντήλια και χορεύουν και είναι εκπληκτικό όλο αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή στο Ocean Seaside. Να θυμηθούμε αυτή την Κυριακή να πάμε στο Greek Night εκεί στην ανάληψη Χερσονήσου.

0: παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Ωραία για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Καλώς στο Μαρινάκι που είναι κοντά μας για να μας πει και τι μπάλα έχουμε σήμερα. Τι μάτσα έχουμε σήμερα στο Μουντιάλ.
2: Εγώ λίγο θα ξεκινήσω όμως με το χθεσινό, το 5-0 της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Γιατί ο Ρονάλντο, αν και 41 χρονών, πέρα από ότι είναι κούκλος, έβαλε και 2 γκολ και έχει ανέβει και αυτό στα 17 γκολ. Οπότε είναι πολύ κοντά τώρα.
1: Με το Μέση, το έλεγες χθες. Ναι. Ο Μέση πόσο έχει, 18. Α, πλησιάζει το Μέση.
2: Ναι, το πλησιάζει.
1: Και ακολουθεί τρίτος ο Εμπαπέ στα γκολ.
2: Ναι, ο Κλόζο, ο Γερμανός, ο παλιός. Εντάξει. Είναι πολύ κοντά όμως όλοι μεταξύ τους. Είδε 41 ο Ρονάλντο και ακόμα πώς σκοράρει. Και σήμερα γενέθλια για ο Μέση που γίνεται 39.
1: Σήμερα έχει ο Λάιονελ Μέση. Ναι. Χρόνια του πολλά.
2: Καρκινάκι.
1: Αγαπώ τα καρκινάκια, ευαίσθητα. Έχω και οροσκόπο καρκινάκι. Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
2: Του πολλά.
1: Τι άλλο παιχνίδια τώρα,
2: σήμερα έχουμε Ελβετία Καναδά στις 10, ναι. Βοσνία Κατάρ πάλι στις 10. Αυτά. Είμαστε ακόμα στους ομίλους.
1: Εντάξει, είναι
2: νωρίς
1: ακόμα, παιδιά. Δεν έχει ενδιαφέρον.
2: Έχει άλλες 20 μέρες μουντιάλ, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Είμαστε ούτε στα μισά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οι άντρες θα δουν μπαλίτσα. Εμείς θα παίξουμε καλή μουσική εδώ στο Music Club και θα πάμε και καμιά βόλτα οι γυναίκες.
2: Θα κάνουμε ποτάκι. Καλοκαίρι είναι, κορίτσια.
1: Βέβαια. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης όπου να είναι. Ετοιμαζόμαστε για συναυλία μεγάλη. Κατάματα θα μας κοιτάει το αγόρι μας και θα τραγουδάει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απολαύστε τον.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση γάμος αραβώνας.
5: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό, πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
13: Είναι μία και μοναδική.

0: Τρελό καλοκαίρι θα ζήσουμε πάλι παρέα με Music Lab 105,8 και με το κατάστημα Λελεδάκης. Μην το ξεχνάτε, φίλοι μου, γιατί έχει τα πιο ωραία αντρικά ρούχα. Μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν με μαγιό, με ρούχα casual, αλλά και με ρούχα βραδινά. Αφού στον πρώτο όροφο θα βρεις και κουστούμι. Τώρα που έχουμε πολλούς γάμους και βαφτίσεις, Μαρινάκι μου, και πάμε πολλοί αναδρομές, πρέπει να πάνε οι άντρες του Λελεδάκη να ντυθούν, έτσι.
1: Να πάρουν ωραία κουστούμια, ωραία πουκάμισα, σακάκια, παντελόνια.
0: Γυλαίκο από μέσα που μπαίνει. Ναι, ή βάζεις το κουστούμι ολόκληρο ή δεν το βάζεις. Τώρα παπιγιόν, γραβάτα είναι δική σας η επιλογή. Εντάξει, αν είστε καλεσμένος, δεν θα βάλετε κάτι. Να είστε πιο ανάλαφροι, πιο καλοκαιρινοί. Δικαιοσύνης 17. Το κατάστημα Λελεδάκης και φυσικά οι αναδρομές που είναι στην παρέα μας με τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστε. Έχει γίνει μια ανακαίνιση στα κτήματα και είναι πανέμορφα. Ιδίως στο Καλίστε, πάθα την πλάκα μου τις προάλλες που πήγα.
1: Ναι.
0: Υπέροχο, έχει μια είσοδο έτσι που κρέμονται, ξέρεις, λουλούδια που είναι πολύ δεσμωθός, γυρλάντες. Είναι φανταστικά. Με τον καζόν εκεί το κτήμα Καλίστε, με τον DJ, έχει open bar για κοκτέιλ.
1: Τι ωραία, ρομαντικά. Πολύ
0: και όμορφα. Να σου πω και κάτι, η δική μας η γάμη τώρα της Κρήτης είναι το κάτι άλλο. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν γίνονται οι γάμοι που γίνονται στην Κρήτη, δεν γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άσε που έχει την αντικριστιέρα και ψήνει αντικριστό. Εκτός από το αρνί, προχτές κάνανε αντικριστό πρόβατο, προβατίνα. Φτιάξανε εκεί στις αναδρομές. Αντικριστό κοτόπουλο που είναι το αγαπημένο μου. Έχει ανανεωθεί και το μενού με τη Λεκταρία Κοκκινάκη που έχει βάλει την δική της πινελιά. Είναι, παιδιά, εκπληκτικά. Προτείνουμε αναδρομές. Έτσι, αναδρομές Χολ και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Τι να σε αφιερώσω, ένα Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Πάμε.
0: Τέλεια χωρίς καμιά τέλεια.
1: Τέλεια.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον λογαριασμό και την αποφώνηση. Δηλαδή, πλησιάζει 2, οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημα Κοτσόβολος, τηλεφόρο Κνουσού 123, εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Στο απόλυτο Summer Party θα εκπέμπουμε ζωντανά, θα παίξουμε μουσικάρες, θα σας δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα. Εσείς μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και να υποφεληθείτε των μεγάλων προσφορών που έχουν ετοιμάσει για αυτό το event στον Κοτσόβολο. Αφού με την αγορά 2 προϊόντων και άνω θα γίνει μεγάλο, θα παίρνετε δώρο το ΦΠΑ. Επίσης θα κάνουμε και μεγάλο διαγωνισμό καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ. Θα παίξουμε πολλά παιχνίδια, θα κάνουμε events, θα είναι κοντά μας και διάσημοι influencer, θα είναι η Αθηνά Κλήμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωινό μέχρι τις 3, δηλαδή πριν πάτε παραλία, για να έρθετε κοντά μας στον Κοτσόβολο Συλλοφόρο Κνουσού και να κάνετε και τις δικές σας αγορές. Ενώ το βραδάκι, μετά τις 6.30 το απογευματάκι δηλαδή, θα είμαι και στην παρουσίαση της φανέλας των Snakes. Είναι ο σύνδεσμος του Όφη, θύρα 4 που λέμε, έτσι για να καταλάβετε παιδιά, που είναι και ο πρώτος σύνδεσμος στην Ελλάδα που έχει φτιάξει δική του ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι λοιπόν θα είμαι εκεί το απογευματάκι στο κατάστημα Μακρόν να παρουσιάσω την φανέλα των Snakes και σας περιμένω και εκεί. Αλλά θα τα ξαναπούμε αυτά αύριο το πρωί στις 11 που θα είμαι στην παρέα σας. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια με το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας. Bye bye, φιλάκια.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι!
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
10: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
11: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
16: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
17: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
16: Έχει κάτι καλό να φάμε?
17: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
16: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
17: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: 95,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο Summer Party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσει.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
9: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Διαφημίσεις, γέλος!
11: Βάλε το

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Γυαλινή εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
15: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
15: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
15: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: GPT. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
2: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο Summer Party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκη σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά? Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μυρονά? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
9: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
12: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss.
13: Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
14: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψω την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά, συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
11: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
12: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Αχα! Το ήξερα!
12: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
16: με προσφορές που δεν υπάρχουν.
3: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
17: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
18: Διαφημίσεις, γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: 8. Μένεις εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΚΑΤΑΛΦΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΚΑΤΑΛΦΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΚΑΤΑΛΦΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμης. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
10: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
11: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1,99 και 5 έξτρα πόντι.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

μεγάλο hit της εποχής. Νομίζω ένα τραγούδι το οποίο αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Το Αιγαίο, της Άννας Βύση, πολύ αγαπημένη. Ανούλα, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη για να σε δούμε, μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Εμείς πάμε στις εκδηλώσεις σας. Τι μου ετοιμάζετε? Ετοιμάζετε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, τι ακριβώς? Ό,τι και αν είναι αυτό που ετοιμάζετε, το Olympia Palace σας περιμένει να σας φιλοξενήσει και εσάς και τους καλεσμένους σας και να περάσετε καταπληκτικά. Θα σημειώσετε τώρα το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε την ημερομηνία σας. Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Δύο χώροι οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 ατόμα συνολικά και φυσικά δύο αίθουσες που έχουν τα πάντα, υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 28 10 8 23 9 47. Και τώρα θα πάμε στη Thermit, έτσι, γιατί στη Thermit κατασκευάζονται οι καλύτεροι ηλιακοί. Θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκη. Θα πάτε μια βόλτα από τον Ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφυρο. Θα παρκάρετε έξω από την Υδροδυναμική. Θα μπείτε, θα ρωτήσετε, θα βρείτε τον τέλειο ηλιακό που σας ταιριάζει, τη Thermit, και θα τον αποκτήσετε με πολύ

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco, κατασκευές χωρίς όρια.
4: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: αυτή η υπέροχη συνεργασία του Tokel με την Λίλα έφερε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα με χιλιάδες views στο YouTube, με χιλιάδες ακροάσεις στο Spotify και ένα τραγούδι το οποίο πάει καταπληκτικά. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Club και τους 105,8, η μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα στέλνω και εγώ εδώ μαζί μου, www.musicclub.gr για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Φυσικά Facebook, Instagram, TikTok, τα προφίλ μας και το δικό μου, Χάρη Σταματάκης, και του Music Lab 105,8, και το νούμερο στο Viber για να μου στείλετε μηνυματάκια είναι το 6970 11 10 58.
1: Music Lab 105,8, το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Τι θα κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος φέτος το καλοκαίρι? Φυσικά συναυλίες, πολλές συναυλίες. Αυτές που προς το παρόν έχουν κλείσει, γιατί θα έρθουν κι άλλες, είναι στο γήπεδο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Αλλά πιστέψτε μου, ο Νίκος Οικονομόπουλος θα επισκεφθεί πολλές πόλεις φέτος το καλοκαίρι, οπότε να είστε έτοιμοι. Music Club 105,8, υδροδυναμική Σαριδάκη και Thermit Ecology πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς σας θερμίτες θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική, οπότε εκεί βρίσκεται και ο νέος σας ηλιακός. Πάτε στο κατάστημα, ρωτάτε το προσωπικό της υδροδυναμικής που σας περιμένει φυσικά καθημερινά και μαζί επιλέγετε το νέο σας ηλιακό από τη Thermit. Έχουμε και Ολύμπια Παλάς, φυσικά για να κλείσετε την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, στο 2810-823-947.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Music Club 105,8. Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
4: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος Ω.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
3: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
4: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

υπέροχο, μοναδικό και άκρος καλοκαιρινό αυτό το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου, το οποίο μας έφερε ξανά εδώ στο Music Lab και τους 105,8, και αυτό το καλοκαίρι παίρνει μαζί του και μεγάλες προσφορές στην Pet Samolis. Και φυσικά για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, θα βρείτε επιλεγμένες τροφές σε μοναδικές προσφορές. Επίσης δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για τα σκυλάκια σας. Μην χάσετε λοιπόν τις μοναδικές προσφορές, πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μαζί έχουμε και φυσικά την αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, κάτι ετοιμάζεται πολύ από εσάς. Οπότε, ό,τι και αν ψάχνετε σε αλουμίνιο ή σίδηρο, αλουμινοδομία Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Τώρα σας έχω έναν Νίκο Απέργη, πολύ αγαπημένος, έρχεται με μια επιτυχία την οποία γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια και τη διασκευάζει μοναδικά.

ξέρετε, ο Δήμος Αναστασιάδης μας έχει συνηθίσει σε τραγούδια τα οποία κυκλοφορεί και μάλιστα συνοδεύονται από βίντεο κλιπ. Έτσι και αυτό, το Απόφασή Σου συνοδεύεται από ένα υπέροχο καλοκαιρινό βίντεο κλιπ. Να το δείτε και αυτό, για να έχετε έτσι και εικόνα του τραγουδιού. Πάντως είναι υπέροχο, σου φτιάχνει τη διάθεση, έχει έτσι μια καλοκαιρινή αύρα και μας αρέσει, το ακούσαμε στο Music Club και τους 105,8. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Έλλη, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη. Μία ακόμη επιτυχία του Θοδωρή να παίξουμε, βεβαίως. Καλησπέρα να στείλω στον Δημήτρη, ο οποίος μου ζήτησε να ακούσουμε τραγούδια από Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στο Viber του Music Lab 105,8 στο 6970 11 10 58.

Music Lab 105,8 χαιρόμαστε πάρα πολύ, καθώς οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται στα Pet Samolis και μπορείς και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή, φυσικά στέλνοντας τώρα το δικό σου μήνυμα στο Instagram του Music Lab 105,8. Να δηλώσετε συμμετοχή για να υιοθετήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ οι άνθρωποι των Pet Samolis θα σου δώσουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα του, εφόσον φυσικά εσύ το επιθυμείς. Οπότε περιμένω τώρα τα δικά σας μηνυματάκια αν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι το οποίο θα δοθεί μετά από κλήρωση στην Pet Samolis. Να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Instagram του Music Lab γράφοντας Samolis, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra, χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro, χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro, χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Αντώνης Ρέμος άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται Δευτέρα και δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει ότι η Δευτέρα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το στρες και επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση και τον καρδιακό ρυθμό. Και αυτό είναι γιατί την έχουμε αράξει, είμαστε σε jet lag Σαββατοκύριακο και τσουπ έρχεται η Δευτέρα να μας βάλει ξανά σε ρυθμούς, κάνοντάς την να φαίνεται πιο κουραστική. Καταλάβατε, ψυχολογικό είναι το θέμα. Λοιπόν, Music Club 105,8, επιστροφή για το τέταρτο μέρος. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη στο Ματάκι στο μικρόφωνο. Με πολλές επιτυχίες μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα, οι οποίες συνεχίζονται ασταμάτητα.
1: Music Club 105,8.

καρδιά μου αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έτσι μας έκανε να ταξιδέψουμε σε καλοκαιρινά μέρη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το ακούω, ένα νησάκι το έχω στην τσέπη. Και εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab του 105,8. Pet Samolis, εσείς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας, ξέρετε τι θα πει Pet Samolis, γιατί και στην Pet Samolis αγαπούν τα κατοικίδια σας, όσο ακριβώς τα αγαπάτε κι εσείς. Γι' αυτό κάθε μήνα θα βρίσκετε μοναδικές προσφορές σε πάνω από 500 προϊόντα, με εκπτώσεις έως και 50%. Τροφές Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόζια, λιχουδιές, αξεσουάρα και δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα αγαπημένα σας σκυλάκια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε καινούργια επιτυχία, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από την αγαπημένη μας Κατερίνα. Μην ρωτήστε ποια Κατερίνα, μία είναι η Κατερίνα, η Κακοσέου. Έτσι, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η εταιρεία της λοιπόν μας ενημερώνει ότι έρχεται νέο single με τίτλο Αστροφεγγιά. Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρής. Φυσικά υπάρχει και βίντεο κλιπ για σας που ενδιαφέρεστε και είστε πιο πολύ έτσι του οπτικού θέματος. Εμείς πάμε να το ακούσουμε, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τη νέα επιτυχία της Κατερίνας.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται η καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. δωρεάν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Και εγώ επιμένω, αγαπητοί ακροατές, εδώ πίσω από το μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Άλλη μια Τετάρτη θα την περάσουμε παρέα μέχρι και τις 10. Θεόδωρα Κιχνάκη στο μικρόφωνο και τον Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε. Ωραία θερμοκρασία έχει έξω, οφείλω να ομολογήσω. Ο υδραργύρος αγγίζει τους 27 βαθμούς και τολμώ να πω, ότι αν συνεχίσει έτσι, ρε παιδί μου, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, μπορεί να με κερδίσει εμένα που είμαι παιδί του χειμώνα, αυτή εδώ η εποχή. Δεν κάνει ζέστη, δεν κάνει κρύο, είναι ιδανικά για μια βόλτα στην πόλη ή για μια βόλτα στο αμάξι ακούγοντας Music Lab και μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, συνεχίζω να επιμένω και μαζί μου επιμένει και ο Χρήστος Κυριαζής.

λίγα λεπτά μετά τις 8 είμαστε, παιδιά, και εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από την Πλατεία Ελευθερίας και το Music Club και τους 105,8. Έχουμε πολλά δώρα να δώσουμε σήμερα, αλλά πριν από αυτό, μείνετε συντονισμένοι, εννοώ, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πριν από αυτό όμως, πάμε να δούμε που έχει κίνηση αυτή τη στιγμή η πόλη. Δεν θα ξεκινήσω από τα κλασικά εικονογραφημένα και την 62 μαρτύρων, αυτό θεωρήστε το πια δεδομένο. Μάχης Κρήτης και Λεωφόρος Μήνος, Μήνος με Βενιζέλου δηλαδή και στην Παραλιακή, θα έχει λίγο κίνηση ρε παιδί μου, okay. Έχει κίνηση επίσης Μπόλικη από την Καλοκαιρινού προς τη Χανιόπορτα, δηλαδή το κομμάτι που πηγαίνει προς τη Χανιόπορτα, Αγίου Μινά και Γιαμαλάκη. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε μπροστά από τον Κούλε, Πλατεία 18, Άγγλων Μητσοτάκη και Βενιζέλου. Λίγη κίνηση έχει προς την Κορονέου εκεί στο κέντρο και στην Βύρονος ακριβώς από κάτω ο παράλληλος ο δρόμος. Δουκός Μποφόρα, Νεμογιάννη και Ιδωμενέως στο κέντρο, καθώς επίσης Εθνικής Αντιστάσεως με Γερονιμάκη, Εθνικής Αντιστάσεως με Ιτάνου, Κνωσού πάνω ψηλά μόνο στον κόμβο τον πρώτο όπως κάθε μέρα, Ικάρου και Καζατζίδη επίσης. Κίνηση έχει στην Τρικούπη σήμερα, για να δω. Δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη στην Τρικούπη, έχει μόνο στο Φανάρι που στρεβεί για Δημοκρατίας. Αυτά. Συνεχίζω με δύο τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν και πώς να το πούμε, ποινικά αδικήματα. Διότι ο ένας θέλει να βάλει μπουρλότα και ο άλλος θέλει να βάλει δύο χειροβομβίδες να τα κάνει όλα βίδες.

θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου εδώ από αυτό το μικρόφωνο του Music Club 105,8 στο Βέλγιο όπου μας ακούνε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αγγλία, στη Σερβία, στην Ινδία, που όλοι μας ακούνε, στη Γερμανία επίσης έχουμε ακροατές αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης στην Ουγγαρία, και αναρωτιέμαι ειλικρινά ποιοι είστε εσείς που με ακούτε από το Ιράν. Ειλικρινά, στείλτε μου ένα μήνυμα ρε παιδί μου, έτσι, γιατί έχω απορία. Την καλησπέρα μου να στείλω επίσης και στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί θα βρείτε ρολά, κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκια, λουκανικά χωριάτικα με πράσο και απάκι, ντόπια τυροκομικά, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα. Και βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Λοιπόν, σήμερα είναι η 175η ημέρα αυτού του έτους, που σημαίνει με πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά τα οποία είχα σημειώσει μπροστά μου και τώρα τα έχασα, 183 ημέρες για τα Χριστούγεννα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί ακροατές που αγαπάτε το χειμώνα λίγο περισσότερο από το καλοκαίρι όπως εγώ. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Μα είμαστε ρε παιδί μου εμείς οι γυναίκες. Τη διπλωματία την έχουμε τώρα στο αίμα μας. Τι να συζητάμε, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Δεν θα πούμε άλλα, θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τώρα Δέσποινα Βανδύ, Ξενοδοχείο, και λίγο Βαλάντι, που τι άλλο θέλεις πιο πολύ βρε άνθρωπε.

μπορώ να απαριθμίσω αυτά που θέλω, Βαλάντι μου, εκτός από το φιλί σου που μπορεί να πεθαίνω ή να πεθαίνεις εσύ, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί έχω άλλα να πω στις ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, σήμερα το 1987 γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πριν δύο μέρες, αγαπημένοι μου ακροατές, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων με 17 συνολικά τέρματα. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω εδώ πέρα, χωρίς απαραίτητα να καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι αυτό. Το γκολ, λέει, με το οποίο ο Λίο γκρέμισε το Μίροσλαβ Κλόζε από την κορυφή και κάθισε ολομόναχο στο θρόνο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Μουντιάλ. Λέει ότι... λίγο μετά την ψυχρολουσία ενός χαμένου πέναλτι πριν δύο μέρες έγινε αυτό, δεν ξέρω με ποιον έπαιζαν οι Αργεντίνοι, αλλά φαντάζομαι ότι με κάποια καλή ομάδα, τέλος πάντων. Ο Λίονελ Μέση αποφάσισε πως το βράδυ δεν έχει χώρο για δάκρυα αλλά μόνο για στέψη. Στο 38 λεπτό λοιπόν η Αλμπισελέστε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, έκρυψε, λέει, την μπάλα, και τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, ο 39χρονος σούπερστάρ έγραψε το 1-0 και κάθισε στο θρόνο του παγκόσμιου κυπέλου. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε αυτό το αγόρι. Μέχρι πότε θα παίζει ποδόσφαιρο? Δηλαδή, μόνο που τον βλέπω κουράζομαι. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια. Φαινόμενο. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά. Έχω να δώσω δώρα, σας λέω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
7: Διαφημίσεις, γέλα!

Πιστεύω ότι μόνο η Ελένη Φουρέιρα, παιδιά, θα μπορούσε να διασκευάσει αυτό το τραγούδι και να το πει τόσο ωραία, όπως είχε διασκευάσει στο παρελθόν και το κάτι της σκέτης, της γαρμπή, της σκέτης της καρδιάς μας. Έτσι και αυτό το Summer in Greece του Γιώργου του Μαζονάκη με τη Βικτόρια τη Χαλκίτη, αγαπητοί ακροτές του Music Lab 105,8. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι θα γίνει το Σάββατο. Πιστεύω όλοι έχετε κατανοήσει τι χαμό θα κάνουμε το Σάββατο στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123, το απόλυτο summer party. Θα είμαστε εκεί από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, όλη η παραγωγή του Music Club. Παιχνίδια, events, δώρα, μουσική, δωροσερά κεράσματα όλη την ημέρα και μεγάλος διαγωνισμός καραόκια για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας έως και 2.000 ευρώ. Τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, ξεκινάω να δίνω δώρα. Ξεκινάω με μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Και να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πάνφρεσκα κρέατα και το αληθινό ντόπιο χοιρινό, έχουν επίσης οι άνθρωποι εκεί ξινόχοντρο, γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ριζόγαλο και νόστιμες κρέμες. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ στον πρώτο τυχερό. Δεν είπα ακόμα, μην με παίρνετε τηλέφωνο, μην χτυπάτε, θα σας πω εγώ πότε. Στον πρώτο τυχερό λοιπόν που θα μας πάρει τηλέφωνο τώρα στο 281-0370-888 θα κερδίσει μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάει να πάρει τα πάντα, να πάρει ό,τι του αρέσει από το κρεοπωλείο του Φραγκιαδάκη. Λοιπόν, περιμένω τα τηλέφωνά σας όσο εσείς ακούτε Χρήστο Δάντη και Φωτιά Θαλασσή. Μην ξεχνάτε 281-0370-888.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου ακροατές. Λοιπόν, δεν θέλω να μου αγχώνεστε για τους διαγωνισμούς. Θα κάνουμε πάρα πολλούς. Όλες οι εκπομπές κάνουμε διαγωνισμούς και δίνουμε δώρα καθημερινά. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Γιατί ο Music Lab 105,8 σας αγαπάει και σας θέλει ευτυχισμένους και θέλει να σας κερνάει δώρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλω και στους κουρίτες που είναι σήμερα μαζί μας. 2-8-9-0-8-23-9-73. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κιτιλίσου. Ο χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Ακούστε τώρα να δείτε. Όλοι γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον εντάξει ρε παιδί μου, η πλειοψηφία, ότι οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, οι ιδιοφυΐες που θα λέγαμε, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποιες παράξενες συνήθειες, και ίσως αυτό να τους κάνει και μοναδικούς και τόσο ιδιοφυείς. Ακούστε κάτι συνήθειες που είχαν κάποιοι πάρα πολύ γνωστοί ιδιοφυείς άνθρωποι. Ο Μπετόβεν, για παράδειγμα, μετρούσε αυστηρά, λέει, 60 κόκκους καφέ για το πρωινό του ρόφημα, ούτε έναν περισσότερο, ούτε έναν λιγότερο. Άκου τώρα κάτι πράγματα. Ο Στραβίνσκι, επίσης μουσικός, στεκόταν, λέει, κάθε πρωί με το κεφάλι ανάποδα για 15 λεπτά για να καθαρίσει το μυαλό του από τον ύπνο, φαντάζομαι. Ο άλλος έπινε 60 κόκκους καφέ, ο άλλος στεκόταν ανάποδα να καθαρίσει το κεφάλι του. Ο Νταβίντσι, από την άλλη, δεν ήταν ένθερμος οπαδός του ύπνου. Μάλιστα, λέγεται ότι κοιμόταν κάθε 24 ώρες για λίγα διαστήματα. Παιδιά, δεν θα ήμουν καθόλου φίλη με τον Νταβίντσι, όσο έξυπνος κι αν ήταν. Ο Τέσλα, πριν πάει για ύπνο, κουλούρια τα δάχτυλά του 100 φορές, γιατί πίστευε πως έτσι ενδυνάμωνε τα κύτταρα του εγκεφάλου. Άκου τώρα κάτι πράγματα. Δεν ξέρω, αυτό ίσως το προσπαθήσω. Μπας και έτσι δυναμωθεί, ρε παιδί μου, ο εγκέφαλος μου, το νιώθω να γίνεται πελτές ώρες-ώρες. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν επίσης δεν φορούσε κάλτσες, απέφευγε τους κουρείς, γι' αυτό και είχε αυτό το μαλλί που είχε. Και μια φορά ένα σοφέρ του δήλωσε πως έφαγε ζωντανή μία ακρίδα. Okay, ωραία. Ένα σοφέρ του δήλωσε ότι έφαγε ζωντανή μια ακρίδα. Εντάξει, θα μπορούσε να ζει και στην Ιαπωνία ο συγκεκριμένος. Okay, και ο Νταλή, ο αγαπημένος όλων των ζωγράφων δικός μου, κοιμόταν κρατώντας ένα μεταλλικό κλειδί πάνω από ένα πιάτο. Okay. Μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε, ο θόρυβος τον ξυπνούσε και εκείνος κατέγραφε αμέσως τις σουρεαλιστικές εικόνες. Okay, εντάξει. Ιδιοφυΐες είναι αυτές, παραξενιές είναι αυτές. Ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε στο τέλος της ημέρας? Ευρυδίκη έρχεται για τη συνέχεια, Ζηλιάρης ουρανός, διαφημίσεις και επανέρχομαι, μην πάτε πουθενά.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
6: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
5: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
6: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
5: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω, πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκινάει με καμπάνες σαν πως είναι Πάσχα. Πραγματικά κάθε φορά που ακούω τις καμπάνες του Αργυρού να βαράνε, νομίζω ότι είναι η Ανάσταση, ρε παιδί μου, έτσι αναστήθηκε. Μετά καταλήγει σε ένα πεντοζαλό μαλεβιζιό το μπάλο ικαριώτικο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη, ενημερώστε με, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Στον Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Music Lab 105,8. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε κάποια bars τα οποία έχουν σημαδέψει τις ελληνικές, κάποιες ελληνικές σειρές, διότι από μια πετυχημένη σειρά δεν κρατάμε μόνο τους χαρακτήρες και την ιστορία, αλλά και ό,τι το συνθέτει, ρε παιδί μου, ό,τι τη συνθέτει. Κρατάμε τις ατάκες, τη μουσική και προφανώς τους χώρους. Ένα από τα μπαρ μάλλον που σίγουρα είναι χαραγμένο στη μνήμη και στο κεφάλι μας και θα είναι παντοτινά, ειδικά για τους millennials, είναι φυσικά το μπαρ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, όπου σίγουρα αν υπήρχε αυτό το μπαρ όντως, πολλοί από μας θα ήμασταν θαμώνες. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από αυτή τη λίστα την Μποάτ των δύο ξένων, όπου είχε αφήσεις από πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν μια μποάτ όπου μπορούσες να πεις από τα πιο σοβαρά μέχρι και τα πιο ασήμαντα πράγματα, και σίγουρα θα θέλαμε να υπήρχε χωμένο σε κάποια από τις πόλεις τις οποίες ζούμε. Εκεί ίσως θα σύχναζαν ζευγάρια ή πιο μοναχικοί τύποι που πάνε για το ποτό τους στις καθημερινές. Ιδανικά δεν το ξέρουν τουρίστες και δεν το βλέπεις σε stories στο Instagram, και σίγουρα δεν υπάρχει σε καμία λίστα που το προτείνει σαν μαγαζί. Ένα άλλο μπαρ το οποίο σίγουρα θα έκανε θράψη είναι από το Μήλο μου Βρώμικο, ο Μπάρμπα Δήμος, όπου το πρωί ήταν καφέ και το βράδυ γινόταν έτσι αυτό το, πώς να το πούμε, η νύχτα, ρε παιδί μου, είχε ζωή εκεί μέσα. Μέχρι και η Άννα η Βύση είχε τραγουδήσει μέσα στον Μπαρμπαδήμο, να το θυμάστε αυτό. Ένα άλλο το οποίο σίγουρα εγώ προσωπικά δεν θα παρέλειπα είναι πρώτον η μπειραρία των Μαυροτσουκαλέων. Σίγουρα θα πήγαινα για μία μπύρα και ένα λουκάνικο. Και σίγουρα αυτό που δεν θα παρέλειπα είναι το μπαρ του Λαμόγια, παιδιά, από τους Απαράδεκτους. Αυτά. Περνώ σε Μιχαλή Μυρλή, η πίπα της Ειρήνης, θυμάστε? Αυτό. Και μετά λίγο ρούς, έτσι.

Λοιπόν, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, είναι μια καλή ώρα τώρα λίγο μετά τις 9, να δώσουμε το δεύτερο δώρο που θα δώσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ από τον Music Club και τους 105,8 σας κερνάμε, ρε αδερφέ, ένα τραπέζι 2 ατόμων για το Mare Mio στην παραλιακή της Χερσονήσου. Αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς, παραλία, ιταλικές συνταγές, ριζότα, πίτσα, μακαρονάδες, δροσιστικά κοκτέιλς. Ό,τι μα ό,τι θέλετε, εσείς το έχετε στο Mare Mio της Χερσονήσου. Λοιπόν, θα το δώσουμε τώρα το τραπεζάκι στον πρώτο τυχερό που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810-370-888. Εντάξει, περίμενε. Το σηκώνω τώρα αμέσως. Βάζω ένα τραγούδι στους ακροατές. Έλενη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι και επανέρχομαι.

Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, με το ρολόι να δείχνει 9.30 ακριβώς στον Music Lab και τους 105,8. Χαιρετίσματα να στείλουμε στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο το Μύρωνα, 20 μέτρα από την πλατεία. Θα βρείτε τα πάντα εκεί πέρα. Ντόπιο χοιρινό, αληθινό ντόπιο χοιρινό, παραδοσιακά προϊόντα όπως αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά, μέλι, γλυκά του κουταλιού και πραγματικό πετιμέζι. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα γευτείτε όλα αυτά. Την καλησπέρα μου επίσης να στείλω και στους Κουρίτες, όπου είναι πάντα ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Σας επενθυμίζω επίσης ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είμαστε από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα Κοτσόβολο στη Λεωφόρο Κνωσού 123 για το απόλυτο summer party. Θα είμαστε όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Music Lab 105,8. Θα εκπέμπουμε ζωντανά μεγάλους διαγωνισμούς, δώρα, παιχνίδια, events και δροσερά κεράσματα. Μην το χάσετε, εγώ δεν θα το έχανα στη θέση σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι για λίγους αυτό που θα πω, αν και έχετε δει πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Ανθοπόλης, 20 κάνιστρα, Μαρία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις. Γέλα.
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Ακούστε τώρα τι παθαίνω, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Άμα μου αρέσει πολύ ένα τραγούδι, το ακούω τόσες πολλές φορές που στο τέλος βγαίνει ο τραγουδιστής από μέσα και ζητάει νερό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το φορτηγό αυτού του καινούργιου τραγούδι, που μου θυμίζει κάτι από τα παλιά. Γι' αυτό και το έχω συμπεριλάβει σε αυτή τη λίστα του Back in Time που κάνουμε εδώ πέρα καθημερινά μαζί. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται για τη συνέχεια. Δύο τραγούδια μάλλον έρχονται για τη συνέχεια, τα οποία λέγονται και τα δύο εδώ και είναι και τα δύο live. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίδυμο τραγουδιών. Γιώργος Μαζωνάκης εδώ και Θοδωρής Φέρης εδώ στο Χαλάκι.

Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και περάσαμε αυτό το 2 ώρο παρέα. Αλλά κάπου εδώ θα σας πω φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδόρα Γιαχνάκη ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι παρέα αύριο, την 5η 25 Ιουνίου στις 8 ακριβώς. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Με Γιάννη Πλούταρχο θα σας αφήσω παραμιλάω. Αυτό κάνω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον το κάνω τις τελευταίες 2 ώρες, αλλά για να είστε ακόμη μαζί μου, μάλλον σας αρέσει. Φιλιά!

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσαστε. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Τα

0: πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
3: Summer Mix. Valentino, non stop.

0: Μπαμ! Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Summer mix, non-stop.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

μονάχη Σούσουρο για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Την παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο στα Βέντο Ευαγγελία Γλυκό με Φύση. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

0: 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40. Η Αναστασία κυριολεκτικά τα έσπασε στα Mad Video Music Awards 2026 σε ένα υπέροχο live act μαζί με την Αντιγόνη by N1 Casino. Ήταν πραγματικά μοναδική. Νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Στα Βέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, 39 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 38 Άννα Βύση Εξαίρεση και στο νούμερο 37 Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, νούμερο 35.
1: 35.
2: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει, μα και τα αντίστροφο

0: 33.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: καψούρα έχω.
1: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40. Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. Στο νούμερο 31 και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 39 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσε. 38 Αναβίση Εξαίρεση. 37 Νίκος Μακρόπουλος, Εθελό Παράφορα. 36 Αναστασία, Πάστετα. 35 Νίκος Οικονομόπουλος, Με λίγα λόγια. 34 Κέτι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 33 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν γίνεται. 32 Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 31 Χρήστος Αντικάη, Μια καψούρα έχω. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, νούμερο 30, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 26.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Ήταν στο νούμερο 19 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 26 Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Λίγο πριν στο 30 Ρία Λινίδου Σαφάρι, 29 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 28 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα και στο νούμερο 27 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 25.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την ξελογιάστρα του Hot 40, η Διαδάμπου στο νούμερο 21. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ρία Λενίδου Σαφάρι 29, Δέσποινα Βαρδικών, Σταντίνος Αργυρός Χατήρη 28, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα 26, Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις 25, Νίκος Βέρδης Μου Έλειψες Πολύ 24, Κατερίνα Λιόγιου Λογαριασμός 23, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες. Στο νούμερο 22, Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο 21, η Διαδάμου Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Θοδωρή Φέρη. Είπες νούμερο 20, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. 20.